Abbottstown.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6.

summer time. Τι ωραία. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Καλημέρα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε μπει πια σε αυτή την εβδομάδα που είναι η Αθήνα που θέλουμε. Καταρχάς δεν έχει δακτύλιο. Αλλά όχι μόνο δεν έχει δακτύλιο, μπορούμε και να κυκλοφορούμε άνετα, γιατί δεν έχει και τόσα αυτοκίνητα πια. Έχουν φύγει πάρα πολλά. Βρίσκουμε να παρκάρουμε. Αλλά δεν είναι και έρημη πόλη να πεις ότι αισθάνεσαι μόνος. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, είναι ανοιχτά τα περίπτερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια, ιδίως το καλοκαίρι, για να βρεις περίπτερο, ιδίως το τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν υπήρχε περίπτωση παρά μόνο να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τώρα όλα λειτουργούν, αλλά λειτουργούν με μια έτσι ωραία χαλαρότητα που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δεχόμαστε και μηνύματα, εάν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα του Cosmos και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media, αν και δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber. Αλλά αν θέλετε, έχουμε και Instagram και Facebook και τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό που τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν και πολλές διακυμάνσεις, λίγο πιο ζέστη, αλλά εκεί έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις, τοπικές νεφώσεις τα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 38 βαθμούς, Ήπειρο μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία θα ανέβει ακόμα παραπάνω 38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί έθριος ο καιρός από 25 μέχρι 36 βαθμούς, τα ίδια πάνω κάτω και στην Αττική, έθριος καιρός μέχρι 36-37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν έχουμε νεφώσεις, δεν έχουμε βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35-36 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, οι παλιότεροι θα τον θυμούνται με τα μακαρόνια, η γνωστή διαφήμιση, και σήμερα γιορτάζει και ο Χρυσοβαλάντης, πήρε τους χρόνια πολλά. Δύση του ηλίου, έχουμε 20 και 39 το βράδυ και οι Beatles έρχονται. When I'm 64.

ειδήσεις της ημέρας. Έβλεπα χθες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτό το έγκλημα στη Σύρο. Πραγματικά είναι το μεγάλο μυστήριο αυτό το έγκλημα. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει, με μια κυρία που πήγε ντυμένη, με καλυμμένο το πρόσωπό της, νίντσα ντυμένη, κάπως έτσι δηλαδή φαίνεται στο βίντεο, να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού. Ακολούθησε ένας διαπληκτισμός και μετά κατέληξε αυτή η γυναίκα να πεθάνει με μια μαχαιριά στην πλάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την είσοδο του σπιτιού αυτού που κυκλοφόρησε χθες σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, και σκεφτόμουν ότι πόσο μυστήριο είναι αυτό, πως μια γυναίκα η οποία δεν είχε κανένα εγκληματικό παρελθόν, δεν είχε καμία ψυχική ασθένεια, ξαφνικά να κάνει αυτό το πράγμα, να πάει δηλαδή να χτυπήσει αυτή την πόρτα του σπιτιού, κρατάει και ένα μαχαίρι στο χέρι της. Τι την οδήγησε, τι έγινε, δηλαδή είναι πραγματικά σενάριο για ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον στο Netflix, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Στα δικά μας λέγαμε πριν για τον καιρό, να σας πω ότι θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, ξεκίνησε χθες, θα επηρεάσει και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τη δεκαετία του, νομίζω 90 ήτανε, Eric Gadd και Why Don't You, Why Don't I.

0: Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

ευχάριστα νέα μας έρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Έχουμε άνοδο, λέει, των γεννήσεων από το 2025. 0,4%. Θα μου πείτε είναι λίγο, αλλά εντάξει, είναι άνοδος όμως, έτσι. Γιατί είχαμε μεγάλη αύξηση τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, αλλά είχαμε πτώση το Φεβρουάριο. Τέλος πάντων, μία ή άλλη, 0,4% αύξηση των γεννήσεων. Οι μεγαλύτερες σε απόλυτους αριθμούς αυξήσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Στερεά Ελλάδα, Αττική και τα Ιόνια νησιά, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν αρκετά εκεί. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η Τάνια Τσανακλίδου σε ένα ρεμίξ με τον Μιχάλη Δέλτα, μια αγάπη μικρή. Είναι 36 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Έχουμε πει και στην τελευταία εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Ετοιμάζονται οι περισσότεροι για τις διακοπές, συμφωνεί η Ελπίδα Παπουτσή. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Το Viber στη διάθεσή σας, στα social media στη διάθεσή σας και το τηλέφωνό μας 210-6066-429 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας προτείνετε ή απλά να μας πείτε μια καλημέρα.

when the sun is warm here on the beach. I feel you.

Στην Ιταλία φερό, quanto caliente el sol. 44 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 28 Ιουλίου του 1858, τα τακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για ταυτοποίηση ενός προσώπου από τον William Herschel. Ο William Herschel ήταν ένας Άγγλος δημόσιος υπάλληλος και εφάρμοσε για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση προσώπου στην Ινδία, ζητώντας από έναν ντόπιο προμηθευτή να βάλει το αποτύπωμά του σε ένα συμβόλαιο για να αποτρέψει την απάτη για τα αυτοπροσωπεία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα. 1868 ψηφίζεται η 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται η αμερικανική υπηκότητα σε όλους τους Αφροαμερικανούς. Και το 1900, σαν σήμερα, ο Λούις Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει Hamburger. Η αφορμή ήταν ένας βιαστικός πελάτης που ήθελε να φύγει γρήγορα και του λέει: φτιάξε μου κάτι γρήγορα να φύγω. Οπότε πήρε δύο φέτες φρυγανισμένο ψωμί του τόστ και όχι στρογγυλό ψωμάκι και έφτιαξε το Hamburger. Έβαλε και μια ντομάτα και λίγο μαρούλι. Το εστιατόριο λεγόταν Louis Lunch. Υπάρχει ακόμα. Έχει μπει μάλιστα και στο. Εκεί πέρα που καταχωρούν τις ευρεσιτεχνίες στην Αμερική, έχουν καταγράψει το Louis Lunch ως το πρώτο εστιατόριο που σέρβιρε χάμπουργκερ και υπάρχει ακόμα, είναι ένα ζωντανό μνημείο της αμερικανικής γαστρονομίας, λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και είναι η ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας, παρακαλώ. Και στα δικά μας τα μουσικά, το 2007 ένα τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 στην Αμερική, γίνεται τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, νομίζω εκτός από την Ελλάδα. Το τραγούδι λέγεται Hey There Delilah, το συγκρότημα Plain White Tees.

Αυτή είναι η Joe Stone, διασκευάζει το Here Comes the Sun. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι που μας ενέπνευσε, που θυμηθήκαμε, αν θέλετε, από το ημερολόγιο της ημέρας. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς είναι από τον Roy Orbison, που σαν σήμερα το 1960 κάνει το ντεπούτο του στα βρετανικά charts με αυτό εδώ, Only the Lonely.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικέντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμη βόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησιογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας. Αυτή είναι η απορία μου και αν μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός. Και επειδή εικάζω ότι δεν μπορεί οι μισοί Έλληνες να παρακολουθούν τους άλλους μισούς για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το λέω πολύ σχηματικά, έτσι. Δεν θέλω να βγάλω λάδι κανέναν. Το λέω σχηματικά. Επειδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπω πολύ πιθανό, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Ίσως να είναι αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος. Η κουλτούρα ασφαλείας που έχουμε συνολικά ως πολίτες, ως πολίτες αυτής της χώρας, ως εργαζόμενοι, ως εργοδότες, ως οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά.

ακούω τώρα την Florence και να τριχιάζω. Δεν σας είπα φυσικά γιατί έλειπα, γιατί να σας το πω και πώς να σας το πω. Άλλωστε, η συναυλία που έδωσε εδώ στην Αθήνα ήταν εκπληκτική. Μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει. Την είχα ξαναδεί στην πλατεία Νερού όταν είχε δώσει συναυλία πάλι στην Ελλάδα. Είχε δώσει και μία στο Ηρώδιο που ήταν ατμοσφαιρική, ήταν τελείως διαφορετική. Σε αυτή δεν είχα καταφέρει να πάω. Πήγα και σε αυτήν που έγινε δίπλα από το ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό, στο στάδιο. Ήταν εκπληκτική συναυλία και ήταν και πολύ, πολύ καλή ανταπόκριση από το κοινό. Ένα κοινό που το λατρεύει. Που την λατρεύει. Ήταν μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού, αν όχι η συναυλία του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει. Ακούγονται για του χρόνου, παιδιά, ότι θα έρθουν ονόματα κλπ. Έχουν αρχίσει διάφορες φημολογίες. Μπορεί απλώς να είναι σκέτες φήμες, δεν το γνωρίζω ακόμα. Όταν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο, θα σας το πούμε. Θα είστε πάντα ενήμεροι από την εκπομπή. Τώρα μιλάμε ήδη για το επόμενο καλοκαίρι, για τις συναυλίες του επόμενου καλοκαιριού. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες. Α, ναι, δεν σας υπενθύμησα πως μπορείτε να μας στέλνετε μέσω Viber μηνύματα. Πληκτρολογείτε πάνω εκεί που έχει το μεγεθυντικό φακό, στην αναζήτηση δηλαδή. Πληκτρολογείτε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία είναι από τα άσπρα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος. Για να το ελαφρύνουμε λίγο και πριν ξαναπάμε στην Κόρινθο, γιατί θα συνδεθούμε να δούμε τα νεότερα από αυτήν την υπόθεση. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που την είδα περισσότερο ως τίτλο. Δεν έχω εντρυφήσει, μην σας πω ιστορίες για γρήγους. Μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι κατάφεραν, λέει, να την πείσουν ότι καταργείται το ευρώ. Τώρα, το 2026, να πεις να τις το λέγανε παλιότερα, τότε που υπήρχε τζέρτζελο, θα βγούμε από το ευρώ, θα μείνουμε στο ευρώ κτλ. Να πεις ότι είχε μια δικαιολογητική βάση, ρε παιδί μου. Το 2026, που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κανένα, την έπεισαν ότι θα καταργηθεί το ευρώ και έτσι τις αφαίρεσαν 32.000 ευρώ αυτής της ηλικιωμένης. Είναι από τα πράγματα που τα ακούς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο, να βάλεις τα γέλια, δεν ξέρεις τι να κάνεις ακριβώς. Της πήραν 32.000 ευρώ πείθοντάς την ότι καταργείται το ευρώ. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι, δεν είναι μόνο οι μπρούτοι που βλέπουμε να βγαίνουν, για παράδειγμα αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς από εδώ και από εκεί και πουλάνε προστασίες και πουλάνε και καταστρέφουν, ξέρω εγώ, βάζουν φωτιά για παράδειγμα σε οικόπεδα ή σε αγροτικές εκτάσεις αν δεν πάρουν το αντίτιμο, εν πάση περιπτώσει, ή διάφορα τέτοια πράγματα που γίνονται. Τα βλέπετε στην ειδησιογραφία καθημερινά, τα παρακολουθείτε από το Air News. Ή άλλως γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι γνωστά. Υπάρχουν και πολύ πιο εφάνταστοι άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται και χαλάνε θεά ουσία για το πώς θα εξαπατήσουν με τέτοιους τρόπους διάφορους ανθρώπους για να τους πάρουν λεφτά. Σκέφτομαι από τη μία ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν κάποιο είδους κάποια χρήματα, κάποιο ποσό χρημάτων. Σκέφτομαι από την άλλη ότι με τέτοια φαντασία, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ζέση, ρε παιδί μου, που το δουλεύουν το πράγμα και γίνονται τόσο πιστικοί για να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, από τον απλό που έρχεται και σου λέει για να σου μετρήσω το ρεύμα, ρίξε μου από τον μπαλκόνι χρήματα ή διάφορα άλλα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Αν αυτό το ταλέντο και αυτή την φαιά ουσία τη βάζανε κάτω για να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, ίσως οι άνθρωποι να ήταν, ξέρω εγώ, οι νέοι Elon Musk. Λέω, μεγάλη λέξη λέω τώρα, θα μου πεις, και αυτόν τον μεγαλοποιείς. Εντάξει. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Everybody here.
Η Μιχαέλα μας ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε το softcore από τους The Neighborhood. Άμα τους έχουμε, να τους βάλουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρρες. Καλημέρα και στον κύριο Άρη που κάνει τεστ για το πώς θα στείλει μήνυμα στο Viber. Μας έχει έρθει, κύριε Άρη, με τον ίδιο τρόπο που γράψατε τεστ. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε ξανά στην Κόρινθο. Σας είπα ότι αυτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 67χρονος άνθρωπος έχασε την ζωή του, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του από έκρηξη, ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν την ένταση αυτής της έκρηξης. Τίναξε στον αέρα και σε μεγάλη απόσταση λαμαρίνες και διάφορα άλλα υλικά. Η Πέγκη Μπρούσαλη ήταν από χθες εκεί, βρίσκεται και σήμερα και θα μας ενημερώσει. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιονίση, καλημέρα σε όλους. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία που σημειώνεται από χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όταν είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, την έκρηξη σε ένα, ουσιαστικά παρασκευάζεται εκεί ξύδι, μια οξοπλία είναι, κοντά στα Εξαμήλια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του 67 ετών. Ήταν 1:30 το μεσημέρι όταν ακούστηκε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Ακούστηκε μάλιστα 20 και 25 χιλιόμετρα μακριά από ό,τι μας έλεγαν, από το σημείο. 5 εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα στο χώρο της παραγωγής. Οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στον προάβλιο χώρο και δεν τραυματίστηκαν. Ο άνθρωπος όμως μάλλον εγκλωβίστηκε από ό,τι φαίνεται και δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να τον βρουν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες. Ήταν αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες παρενέβησαν εκεί προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί είναι και χωράφια γύρω-γύρω, ξερά χόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να γίνει εκεί ό,τι χειρότερο. Να πω ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, γι' αυτό κατευθυνόμαστε και προς την Κόρινθο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, 46 ετών, και ο υπεύθυνος λειτουργίας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, 46 ετών.
0: Αυτοί έχουν συλληφθεί από χθες με την διαδικασία του αυτόφορου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, είναι ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε η έκρηξη, αλλά και η πυρκαγιά. Φαντάζομαι θα πάρουν προθεσμία για να πούν οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη στην επιχείρηση και πώς, κατά από ποιες συνθήκες έγινε και η έκρηξη, προκλήθηκε η πυρκαγιά, αλλά και έχασε και ο άνθρωπος τη ζωή του. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία είναι μια τραγωδία για την περιοχή. Ένας άνθρωπος 67 ετών που πήγαινε προς τη σύνταξη, όδευε προς τη σύνταξη, ήταν ηλεκτροσυγκολητής, κάτι εκεί συνέβη και έχασε τη ζωή του με τον τρόπο αυτό. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε. Θεωρούμε, έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις που φέρονται ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό, και θα ξέρουμε βέβαια και τι θα απαντήσουν, τι θα πούν στην τοποθέτησή τους, στην απολογία τους, Γιονίση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέγκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να πω στην φίλη μας τη Μιχαέλα, δεν έχουμε το soft core από τους neighborhood, έχουμε αυτό.

Είμαστε λοιπόν in neighborhood και εγώ πρώτη φορά τους ακούω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας την Μιχαέλα που μου τους έμαθε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα για το εξής. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου, σωστά? Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού το λεγόμενο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για την παρατήρηση της Πανσελίνου θα είναι λίγο μετά την δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως διαβάζω. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μία από τις σημαντικότερες του έτους, γιατί προηγείται ακόμη ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Βασίζεται σε παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, λέει η παράδοση, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, το φεγγάρι του ελαφιού το ονομάζουν, το έχουν δώσει άλλες ονομασίες, όπως για παράδειγμα η Πανσέλινος του κεραυνού, γιατί έχει συχνές κατά τον Ιούλιο θερινές καταιγίδες, ή Πανσέλινος του σανού, γιατί συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο, 29 Ιουλίου, ακροβολιστείτε αν μπορείτε, αν βρίσκεστε σε περιοχές που μας ακούτε και έχετε έτσι με ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σας, είστε σε νησιά και διάφορα τέτοια, εκμεταλλευτείτε το, θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτό, τα ρομαντικά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα, η φίλη μας, κερατούκλικο το φεγγάρι. Ακριβώς.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Μας λέει ένας φίλος για ποια κουλτούρα μιλάμε όταν εδώ δεν έχουμε κουλτούρα της υγιεινής του στόματός μας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άμα πιάσουμε για πόσα δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, για να μην κακολογούμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε ένα τέτοιο, και αυτό είναι ένα ίδιο, να αυτομαστιγωνόμαστε. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη σε κάποια sites και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στη Βραζιλία. Είναι ένας αγώνας σε κλειστό γήπεδο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών. Σε αυτά τα μικρά γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι 5x5 ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Μία παίκτρια κάνει ένα τάκλιν, θα το έλεγε κάποιος δολοφονικό τάκλιν. Κλαδεύει μια αντίπαλό της, να το πούμε στην καθομιλουμένη την ποδοσφαιρική ορολογία, εν πάση περιπτώσει, αν και το κλάδεμα είναι και σε άλλες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αφού την κλαδεύει και αφού αρχίζουν οι αντιδράσεις, την ξαπλώνει κάτω, έτσι, και αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον αντίπαλο πάγκο, από άλλες συμπαίκτριες κτλ. Έτσι πως είναι από πάνω από την πεσμένη παίκτρια, της δίνει με οργή και μια κλωτσιά στο κεφάλι. Στο κεφάλι όμως. Είναι ένα βίντεο συγκλονιστικό. Η τύπισσα φυσικά αποβλήθηκε από τον αγώνα και αποβλήθηκε από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα της για την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η ποινή που της επιβλήθηκε σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι ότι υπό άλλες δίκες θα πρέπει να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίες. Σας λέω, κλωτσιά μύτο που λέγαμε παλιά που παίζαμε μπάλα, μύτο στο κεφάλι της αντιπάλου της. Είναι ένα ασύλληπτο βίντεο, όταν θα το δείτε, γιατί αποκλείεται να μην το δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα με θυμηθείτε. Μουσικά, πάμε, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσεια. Για αυτή την Οδύσσεια του Νόλαν στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη, όχι καλλιτεχνική εικόνα, από μία άλλη εικόνα. Για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία σε όλον τον κόσμο. Και είμαστε ανοιχτοί και στις παρατηρήσεις σας φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7:36 το πρωί της 28ης Ιουλίου 2026. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Δεν έχω δει την ταινία, προσπαθώ να κλείσω εισιτήριο, δεν βρίσκω θέση για να το δω. Εδώ και δύο εβδομάδες παίζεται, νομίζω. Αυτό που ξέρω είναι κάποια στοιχεία που διαβάζω γύρω-γύρω για αυτήν την ταινία. Πέραν των αξιολογήσεων, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικές, και να την είχα δει πάλι υποκειμενική γνώμη θα είχα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε κανένας μύστης και γνώση αυτής της 7ης τέχνης. Βλέπω όμως τι γίνεται στον περίγυρο. Διάβαζα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κυρία η οποία έβγαλε την μετάφραση της Οδύσσειας, την απόδοση της Οδύσσειας πάνω στην οποία βασίστηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, το σενάριο της ταινίας του Νόλαν, σχεδίαζε να πουλήσει 1000 αντίτυπα. Άιντε, 1000, γιατί σου λέει πόσοι ενδιαφέρονται για τον Όμηρο. Μετά την προβολή της ταινίας έχει ζήτηση 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την προβολή της ταινίας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν το βιβλίο, την μετάφραση της συγκεκριμένης κυρίας, για να το διαβάσουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, όχι στρατιωτικής, στρατηγικής επικοινωνίας. Ο άνθρωπος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον γνωρίζω. Παρακολουθώ τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και από εκεί τον ξέρω. Και διαβάζω κάποια στοιχεία που παραθέτει στο Facebook για το τι επίδραση έχει αυτή η ταινία. Και ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί σας, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο αυτή η ταινία, για την οποία έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε εσείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι πανεπιστήμια, το Κολούμπια της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει συνεντεύξεις με καθηγητές κλασικών σπουδών και υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές. Βλέπω ότι το University of Chicago, πάλι ανάρτησή σας διαβάζω, έχει ανεβάσει φωτογραφία του Matt Damon και διαφημίζει πως κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου θα λάβει ένα δωρεάν αντίτυπο της Οδύσσειας. Το περίμενε κανείς κάτι τέτοιο?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παρόμοιο γεγονός το οποίο να έχει φέρει την Ελλάδα ή τις κλασικές σπουδές στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Κοίταγα χθες αργά το βράδυ ένα άρθρο στο Independent που έλεγε ότι κοιτάνε τα Google Trends, τι ψάχνει ο κόσμος στο Μεγάλο Βασίλειο, και ένα από τα ανερχόμενες τάσεις στο Google είναι κόσμος να ψάχνει πώς μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν έχουν μέλλον οι κλασικές σπουδές στον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, τώρα με τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις και βλέποντας τις βάσεις, αν έχει νόημα να σπουδάζει κλασικές σπουδές.
0: Εγώ θα έλεγα γενικώς ότι απέχει ο κόσμος από το διάβασμα, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλουν να διαβάσουν Οδύσσεια.
1: Αν ο κόσμος διαβάζει ή αν ο κόσμος πηγαίνει πλέον στο σινεμά αντί να καταναλώνει πράγματα μόνος του μέσα σε οθόνες, σε μικρές οθόνες ή στο κινητό του επάνω, και τώρα ξαφνικά, όπως λέτε και εσείς, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δω την ταινία, να βρω στο τέλος, είχα μόλις έρθει στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, το είδα σε προβολή σε 9:30 το μεσημέρι, όπου η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κανείς πρέπει να δει το κέρδος σε αυτή την υπόθεση, που είναι περισσότερο από το να συζητήσουμε αν η ταινία ήταν καλή ή όχι. Και εγώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαι κάποιος ειδικός. Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Χαίρομαι που την είδα την ταινία, ήταν εντυπωσιακή. Δεν έχει καμία αξία να σχολιάσω την ταινία. Ο καθένας μπορεί να πάει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάμε όταν μιλάμε για το attention economy, για την οικονομία της ανθρώπινης προσοχής. τι μπορούμε να πούμε, ότι κάθε μέρα, ας πούμε, ο μέσος Αμερικανός πριν από μερικές εβδομάδες, τι είχε στο, τι ήταν στη δημοσιότητα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, μπορεί να ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να ήταν οι εκλογές που έρχονται τον επερχόμενο Νοέμβριο, και ξαφνικά εμφανίζεται μια ταινία του Νόλαν, δεν λέω ξαφνικά, φτάνει εκείνη η στιγμή που ο Νόλαν παρουσιάζει την ταινία του, και ξαφνικά γίνεται ένα θέμα της καθημερινής συζήτησης η κλασική Ελλάδα, η κλασική αρχαιότητα, ένα αρχαίο ελληνικό έπος και η σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο κέρδος, ότι μπορεί ξαφνικά από όλες τις αφηγείς μπορεί να διαλέξει ένας μεγάλος σκηνοθέτης, διαλέγει κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star Wars είναι μια μεγάλη αφήγηση. Κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star

0: θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα ονόματα και γενικώς άρωμα Ελλάδος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό εισπράττω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Δεν είναι απλώς η χώρα η οποία είναι όμορφη και θα έρθει ως τουρίστας και θα πάρουν τις άκτες της και τα πράγματα που είναι γνωστά και λέγονται διαρκώς, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η συζήτηση μετατοπίζεται και γίνεται τελείως διαφορετική. Οπότε εγώ σαν πέρα από, ας πούμε, καταναλωτής, από κάποιος που πηγαίνει στον κινηματογράφο, σκέφτομαι αυτό το θέμα σαν άνθρωπος που εργάζεται στην επικοινωνία. Πώς μπορείς να φέρεις μια χώρα στο προσκήνιο? Αυτό είναι εξαιρετικά δαπανηρό και εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι μια συζήτηση πολύ παλιά. Υπήρχε ένας ειδικός ο οποίος ασχολούνταν με το branding των χωρών, με τη φήμη της, ας το πούμε. Και λεγόταν Simon Anfold. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν μια διάλεξή του σε ελληνικό κοινό και είχε πει: εσείς οι Έλληνες έχετε σπουδαία φήμη, σπουδαίο branding. Στα αγγλικά είχε πει «but you don't pay the rent», αλλά δεν καταβάλλετε το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συζήτηση αυτή, για τη φήμη αυτή. Mm-hmm. Και ο Νόλαν κατέβαλε αυτό το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συντήρηση της φήμης της χώρας μέσα από αυτή την ταινία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε κάτι πραγματικά σημαντικό και κατέβαλε το αντίτιμο ώστε ο κόσμος να συζητάει την Ελλάδα? Η τελευταία φορά που το έκανε, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τα προφανή ωφέλη και τα προφανή προβλήματα για τις υποδομές της χώρας, αλλά ξαφνικά είχε έρθει η χώρα στο προσκήνιο σαν μια χώρα που ήταν η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Να υπενθυμίσω ότι η τελετή έναρξης ακόμη αποτελεί σημείο αναφοράς.
1: Σωστά. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και να εργάζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν και από τους πιο, το λέω αυτό αντικειμενικά, έχοντας παρακολουθήσει ένα σώρο από τότε, έχω ταξιδέψει και δουλέψει εκεί, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν αξιομνημόνευτοι για τον τρόπο που τον οποίο παρουσιάστηκαν, όχι μόνο το οργανωτικό τους κομμάτι, αλλά και τι εξέπεμψαν στην έναρξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το αξιολογούμε. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, κάτι αφηρημένο. Το αν η χώρα και ποια είναι η φήμη της, το πώς η χώρα παρουσιάζεται προς το εξωτερικό, αμέσως δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, μια καλή διάθεση, η οποία μεταφράζεται στη διπλωματική της ικανότητα, στην επιχειρηματική ικανότητα, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε θα έλεγα...
0: Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε.
1: Θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν η ταινία θα μας αρέσει πολύ λίγο ή ενδεχομένως και όχι καθόλου. Αυτό είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός. Πρέπει να δούμε το όφελος που υπάρχει από αυτή την ταινία, ανέλπιστα θα έλεγα εγώ, για τη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί η φασαρία που γίνεται να μην είναι μόνο θετική, να είναι και αρνητική, δηλαδή να είναι αρνητική για την ταινία αυτή καθ' αυτή, για αυτά που προβάλλει και για τον τρόπο που τα προβάλλει ή για αυτά που δεν έχει πιάσει ο Νόλαν από τον μύθο, την Οδύσσια. Ισχύει το πες κάτι θα μείνει ακόμη και αν είναι αρνητικό? Το λέω αυτό γιατί ακούω αντίλογο ότι η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο, τον αμφιλεγόμενο κατά κάποιους τρόπο, για να μπορέσει να μπει στην απονομή των Όσκαρ, γιατί θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στη συμπεριληπτική έτσι έννοια, να έχει και έναν μαύρο ηθοποιό, να έχει και έναν γκέι ηθοποιό, να έχει και το ένα, να έχει και το άλλο, και έτσι φτιάχτηκε ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια. Αυτή είναι η κύρια κριτική που ακούγεται. Ακούγεται ακόμη και ότι η Ελλάδα έδωσε και κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά 6 εκατομμύρια από το αρμόδιο κέντρο, για το γύρισμα αυτής της ταινίας. Τώρα, με αυτά που ακούω, είναι ότι ήταν πολύ λίγα αυτά που δώσαμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι μια εύκολο ζήτημα να το πούμε, και μετά θα πάμε σε αυτό που λέτε στα αντιφατικά σημεία που πιθανώς να υπήρχαν στην ταινία. Τα χρήματα αυτά δεν πήγαν στον Νόλαν, πήγαν στις ελληνικές ομάδες παραγωγής, στους ηθοποιούς. Δηλαδή υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, mm-hmm. για οποιονδήποτε αποφασίσει να κάνει ταινία

0: στην Ελλάδα και ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό κυρίως απευθύνεται στους ξένους, το οποίο λέει ότι εφόσον πας και ξοδέψεις, ας πούμε συνολικά, 100 δολάρια στην Ελλάδα και τα δώσεις σε Έλληνες, σε τεχνικούς, σε ηθοποιούς, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία επαγγελματιών εδώ στην Ελλάδα η οποία έχει ανάγκη υποστήριξης, έχει ανάγκη υποστήριξης γιατί θέλουμε να υπάρχει πολιτιστική δημιουργία. Όταν ξοδευτούν αυτά τα 10, από τα 10 που ξοδέψεις εδώ, όχι να πληρώσεις τους Αμερικανούς ηθοποιούς, να πληρώσεις τους Έλληνες τεχνικούς. Όταν ξοδέψεις 10, παίρνεις πίσω επιστροφή τα 4. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, την πλειοψηφία τη βάζει η ξένη παραγωγή και βάζει και ένα κομμάτι η ελληνική παραγωγή και όλα τα χρήματα είναι μια επένδυση στην ελληνική τεχνογνωσία. Τι θέλουμε να υπάρχουν αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα για τους λόγους που μόλις εξηγήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει νόημα και απέχει από το να λέει κανείς δώσαμε χρήματα στον Όλαν. Δεν δώσαμε τίποτα στον Όλαν, δώσαμε χρήματα στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ελλάδα, στους τεχνικούς του κινηματογράφου, στους φωτιστές, στους φροντιστές, στις ομάδες που υποστήριξαν την ταινία. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση στο διαδίκτυο προέρχεται από μια πολύ πλανημένη αντίληψη και από ανθρώπους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Και όπως ξέρετε πολύ καλά στο διαδίκτυο, πολλά πράγματα κυκλοφορούν ως φήμες και μετά από λίγο μοιάζουν να είναι αλήθειες.
1: Αλήθεια, αλλά κυκλοφορούν ακόμη και από τον Elon Musk, δηλαδή. ακόμη και από αυτόν.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα κέντρο, πολιτικό κέντρο θα το πω έξω, στην Αμερική, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη του κόσμου. Ο Elon Musk και οι ακόλουθοί του, οι οποίοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί για την Οδύσσια και έχουν φύγονται από το χρώμα της ωραίας Ελένης, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, Λουπίτα Νουόγκο, η οποία είναι μαύρη, και για κάποιο περίεργο λόγο, για την ακρίβεια, φύγονται για την ωραία Ελένη, αλλά δεν φύγονται για την Αθηνά, που είναι εξίσου μια ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Τώρα, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Στην Αμερική αυτή η συζήτηση είναι περιθωριακή. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Μπορεί να τη συναντάμε εμείς στο διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δυσανάλογη φασαρία προς το μέγεθό τους, το αριθμιστικό. Αλλά στην κεντρική συζήτηση στην Αμερική υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το κατά πόσο ο Νόλαν, ας πούμε, περιγράφει σωστά το ομοιρικό έπος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το ζήτημα του χρώματος του δέρματος της Λουπίτα Νουόγκο. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το πράγμα στην Αμερική, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, εκεί που γίνεται η πραγματική συζήτηση, δεν κατάφερε ο Μάσκ και ο οπαδοί του να το αναλάβουν σε σημαντικό ζήτημα. Όποιος δει την ταινία θα διαπιστώσει ότι ο Νόλαν, κάνοντας μια ταινία στην Αμερική, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, ανεξαρτήτως του αν είναι μαύροι, αν είναι Ινδοί, Πακιστανοί, αν είναι. Δηλαδή,
1: ναι, αδιάφορο. Ναι.
0: Ειδικά αν ζεις στην Αμερική ή αν βλέπεις μια Αμερικάνικη ταινία, αυτό δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ξέρετε, δεν κάνει καμία. Θα έλεγα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει έστω και στο περιθώριο. Γιατί όποιος έχει δει, ας πούμε, όπερα με ομοιρικά θέματα, Τροάδες. Όποιος έχει δει αρχαίο δράμα με ελληνικά θέματα στο εξωτερικό αλλά και στην Επίδαυρο. Δεν ήταν σπάνιο ή περίεργο να υπάρχουν πρωταγωνιστές σοπράνος, ας πούμε, στην όπερα, οι οποίες να είναι μαύρες. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά κινείται από διαφορετικά κίνητρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη σοπράνο που ήταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός και ήταν ένα με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως,
1: ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος έχει μεταδοθεί μέχρι και στο διάστημα.
0: Και δεν ασχολήθηκε κανείς με το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια ήταν μια μαύρη σοπράνο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει γεννηθεί από τη μικρών ή αμερικών ανθρώπων στην Αμερική που προσπαθούν να την κάνουν κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όποιος δει αυτή την ταινία μετά από λίγο δεν θα το παρατηρήσει καθόλου. Ξεκινάει με την αφήγηση της Οδύσσειας όπως θα γινόταν από έναν ας πούμε ακόμα ραψοδό την περίοδο εκείνη, ο οποίος είναι μαύρος, αλλά δεν το παρατηρείς αυτό. Αυτό που παρατηρείς είναι την ταινία. Τώρα, όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Νόλαν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα έπος σαν την Οδύσσεια με επάρκεια ή όχι, ή κατά πόσο ο τρόπος του είναι καλός ή όχι τόσο καλός, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ συντάσσομαι ως μη ειδικός, όπως και εσείς, συντάσσομαι με την αντίληψη ότι είναι ένας από τους χιλιάδες στην πορεία του ομηρικού έπους, ο οποίος αποφασίζει να διηγηθεί ένα έπος, το οποίο μάλιστα λένε ότι την περίοδο που διαγωνιζόντουσαν για να το απαγγείλουν, θα μπορούσε να διαρκέσει μία μισή μέρα. Ο Νόλαν δεν έχει μία μισή μέρα, έχει τρεις ώρες, οι οποίες περνάνε πολύ εύκολα. Δίνει τη δικιά του ας πούμε οπτική και τη δικιά του πινελιά, διαφέρει από αρκετούς, σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους ταιριάζει λιγότερο. Εγώ κρατάω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι μια ταινία η οποία είναι συναρπαστική, η οποία έρχεται από έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι διάσημος, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, του οποίου οι ταινίες έχουν κερδίσει 17 Όσκαρ, και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε μια σειρά από ηθοποιούς οι οποίοι είναι πρώτη διαλογής, πολύ βραβευμένοι, οι άνθρωποι έχουν δώσει συνεντεύξεις, έχουν πει ότι είναι ενθουσιασμένοι που δουλεύουν για αυτό το σκηνοθέτη και που θα παίξουν σε αυτή την τεράστια ταινία. Έτσι νομίζω ότι όλοι μας, είτε το δούμε σαν κάποιο που τους αρέσει το σινεμά και τους αρέσουν οι αφηγήσεις, είτε περισσότερο επειδή κάνουμε τη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ως Έλληνες, πρέπει να το δούμε αυτό όλο θετικά. Είναι μόνο μια θετική συνεισφορά στη σημασία της Ελλάδας σήμερα στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και νομίζω ότι επειδή ο Νόλαν έχει κάνει και μια ταινία με τον γνωστό του τρόπο, που είναι με μεγάλη επιμέλεια, το γεγονός ότι γύρισε όλη σε IMAX με αυτή την ειδική
1: τεχνολογία,
0: κάμερα.
1: Ναι.
0: Η οποία, γι' αυτό στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια αίθουσα IMAX, δεν είναι το κανονικό IMAX, δηλαδή δεν έχει το φιλμ, είναι ψηφιακό, παρόλα αυτά είναι μια αίθουσα που έχει τεράστια οθόνη, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει στην εμπειρία με την οποία ήθελε ο Νόλαν να το μεταδώσει, θα δει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σαχιολέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε για την Οδύσσια με τον κύριο Στράτο Σαχιολέα. Είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και θέλαμε να δούμε τον αντίκτυπο, τον φοβερό αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία στον κόσμο πέραν της τέχνης, γιατί επανισάγει με κάποιον τρόπο, αυτό καταλαβαίνω, επανισάγει την Ελλάδα, τις αξίες της, την ιστορία της, την επανισάγει στην σύγχρονη εποχή. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μανία για τις κλασικές σπουδές αυτό που γίνεται κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί ακόμη και από πανεπιστήμια. Και σε αυτό πρέπει, δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να τον υποδείξω, υπάρχουν ειδικότεροι μου, θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει είναι μια άλλη ιστορία.

Καλημερίζω τον φίλο μας τον Κυριάκο από Τυχείο, ο οποίος λέει: εμείς πάντως από χθες το βράδυ απολαύσαμε το φεγγάρι από το λιμάνι της Χίου. Μας στέλνει και τα πιστήρια, τις φωτογραφίες δηλαδή. Κατά τα άλλα, το ψήσιμο ξεκινά με 25 βαθμούς ήδη. Καλημέρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή της Χίου ο κύριος Κυριάκος και μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα είναι κάθε μέρα στην Εγνατία. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλή συνέχεια. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Και όχι μόνο στον Γιώργο και σε όλους τους φίλους που ήταν στην συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα πάει 3 λεπτά πριν τις 8. Σιγά σιγά εμείς θα βγούμε από το στούντιο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και η Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Σε ρύθμιση των ήχων, να βάζει χειμώνα στα μικρόφωνα η Κατέρινα Πολυζού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και καταβολή εγγύησης 30.000 ευρώ. Με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη συνέντευξη τοπική ηγεσία τη Ελλάς, με τα οποία φέρεται να ελέγχεται από την ιδέα Χανίων ως ψευδής ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη, η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση για την επίμαχη υπόθεση. Σύμφωνα με την οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη, δεν υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο μία ιατροδικαστική έκθεση και υπενθυμίζουν ότι το εταιρικό πιστοποιητικό θανάτου δεν υπέχει θέση ιατροδικαστική έκθεση. Παράλληλα, οι τρεις συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας κάνουν λόγο και πρωτοφανή παρέμβαση της αστυνομίας στη δικαιοσύνη. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση ανάμεσα στην Πόμπια και την Αληθινή στα στερούσια όρη της Μεσαράς. Χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη συνεχής ρήψη νερού από αέρος, η φωτιά οριοθετήθηκε, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των κατοίκων της περιοχής στις προσπάθειες κατάσβεσης. Η πυρκαγιά έκαψε κυρίως βοσκοτόπια χωρίς να επιληθούν κατοικημένες περιοχές. Αναστάτως προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο χωριό του Δήμου Φεστού μετά από επεισόδιο που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 24χρονου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αρχικά σημειώθηκε έντονος καυγάς μεταξύ ατόμων, ο οποίος σύντομα μετατράπηκε σε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να τραυμάτισε το νερό με χμηρό αντικείμενο. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με αποτέλεσμα την προσαγωγή 5 ατόμων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ οι 5 άνδρες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο που εξετάζονται στο πλαίσιο δικογραφίας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα αφορά υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, ρευματοκλοπών, αγροζημιών και άλλων αξιόπινων πράξεων. Διασωληνωμένο αναχώρησε για τη Γερμανία το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από πισίνα σε κατοικία στον Καβρό από Κορώνου. Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε χθες με ειδική πτήση, ενώ η κατάσταση υγείας του παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παλέκαστρο της Σιτίας, όταν δύο ανηλίκες κοπέλες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο κέντρο υγείας έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν τα δύο κορίτσια, ηλικίες 14 και 15 ετών, απομακρύνθηκαν από το σπίτι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν οι γονείς και κατευθύνθηκαν σε παραλία της περιοχής, έχοντας μαζί τους ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό από την κατοικία και στη συνέχεια το κατανάλωσαν με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στη μονάδα υγείας της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα. Μετά την ενημέρωση των αρχών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών γονέων και των ανήλικων κοριτσιών, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση επιπτείας ανηλίκων. Εξάλλου, στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας από τη Φινλανδία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς φέρεται να επέτρεψε στην 17χρονη κόρη της να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό ενώ βρισκόταν σε καφετέρια της περιοχής. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της χειρικής επτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου με προορισμό το Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 46χρονη υπήκοος Γαλλίας, αφού επιβιβάστηκε στο σκάφος, άρχισε να φωνάζει και να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα και τους υπόλοιπους επιβάτες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Τελικά συνελήφθηκε και σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Συρίας προχώρησαν χθες σε ελέγχη της Περιφερικής Ομάδας Διοίκησης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων Ηρακλείου, καθώς στην αποσκευή του εντοπίστηκαν 30 κιλά λαθρέου καπνού ναργιλέ. Την ένταξη της πράξης προώθησης και υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών στις προσχολικές ηλικίες εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη,
Στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-27 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός στις δράσεις ανέρχεται στα 24.652.759 ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Για το τέλος του μήνα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης και εκπροσώπων της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το μέσο σταθερής τροχιάς στο νησί με τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Λόγω κολλήματος του υπουργού, η τηλεδιάσκεψη που θα άνοιγε ένα θεσμικό διάλογο για το πολύ συζητημένο θέμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Με επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Τουρισμού, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων του νησιού ζητά την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί το Σάββατο 1 Αυγούστου επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θα φρεθεί στα Ανόγια στις 10.30 το πρωί και θα έχει συνάντηση στο Μεϊντάνι και στο Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις 12 το μεσημέρι στο Πέραμα, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα επισκεφθεί τη Μονή του Αρκαδίου. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στο νοσοκομείο, στη βιβλιοθήκη, στην Αντιπεριφέρεια και στο Δημαρχείο, ενώ στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Σπίτι του Πολιτισμού με συζήτηση με πολίτες του Ρεθύμνου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, μέχρι σήμερα Περιφερειάρχης Αντιτουρισμού κ. Κότσογλου αναλαμβάνει εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα του τουρισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα δομή για την τουριστική στρατηγική της Περιφέρειας. Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης των υποδομών ίδρυυσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με προϋπολογισμό 437.836 ευρώ. Δύο σημαντικά έργα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου μπαίνουν στο τριχιά υλοποίησης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιοποίησε την πρόσκληση υποβολής πρότασης. Τα έργα αφορούν τη δημιουργία νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο Στάδιο με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και την αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλκαρνασσού στα δύο αωράκια προϋπολογισμού 356.748 ευρώ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Άνωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 επιβεβαιώνουν τη σταθερά νοδική πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του μεταξύ των πλέον δυναμικών δημόσιων περιφερειακών πανεπιστημίων της χώρας. Ενδεικτικά, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά σημείωσε αύξηση 894 μορίων συν 8,88%. Και ο καιρός, καλοκαιρινός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί και υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράριος θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πρωινές ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 22 βαθμούς. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η ενισχυμένη βόρεια άνεμη που θα πλέουν με ένταση 4-6 μποφόρ και από το απόγευμα θα φτάσουν σε 6-7 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυση από το βράδυ. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤ σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους κριτικούς ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στην Ανατολική Κρήτη από το ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM. Παράσου Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 στα FM, από τα μεσαία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, από τους 1512 μεγάκυκλους, αλλά και όλοι μαζί από το διαδίκτυο www.ertecho.gr. Βάγιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Στα μουσικά ακούσματα τρέχουμε ασθμένοντας, διότι είναι η επικαιρότητα πολύ πλούσια και έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την ξενυχτισμένη Ευτυχία Πενταράκη, αφού η απολογία του ιατροδικαστή εχθές τέλειωσε γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, και ούτε οι δικηγόροι δεν έλεγαν χαρακτηριστικά, Κατερίνα, ότι μα δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να μας ξαναφωνάζουν μέσα όλους μαζί και μετά την απολογία και μετά τον ανακριτή και μετά την εισαγγελέα και ξανά πάλι. Δηλαδή και στους ίδιους έκανε εντύπωση, μπαίναν, βγαίναν, είχαν αγωνία, δεν σου κρύβω. Κάποια στιγμή...
0: Ναι,
1: Κατερινά.
0: Περίμεναν ότι θα πάρουν προθεσμία, ήταν βέβαιοι γι' αυτό και με τίποτα δεν τους δόθηκε η προθεσμία που ζητούσαν για να ενημερωθούν για την υπόθεση.
1: Ήταν όλο πολύ έτσι πιεσμένο και αυστηρό το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή.
0: Κάποιο λόγο είχαν οι δικαστικές αρχές, βέβαια, και το κάνανε αυτό.
1: Πιθανώς. Βγήκε ο κύριος Περάκης και λέει, μας είπε, του λέμε τι γίνεται, και λέει, ζορίζουν πολύ τα πράγματα. Δηλαδή τον είδαμε κάποια στιγμή και εκείνον να έχει ανησυχήσει πολύ σοβαρά ότι δεν θα, ότι θα υπάρξει προφυλάκηση. Και τελικώς, στις 2 τα ξημερώματα, όπως είπες και εσύ, ήρθε η είδηση ότι ελεύθερος ο ιατροδικαστής. Περιττό να σου πω ότι όσες ώρες ήμασταν εμείς εκεί, ήταν περίπου 30 άτομα, φίλοι του ιατροδικαστή, που είχαν έρθει από το απόγευμα εκεί. Το μόνο που ακούστηκε όταν ήρθε και τον έφεραν και ανέβαινε τα σκαλιά ήταν ένα σφύριγμα. Κάποιος σφύριξε και όχι δυνατά, ενοχλητικά. Ήταν να του στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ. Και έμειναν εκεί, σιωπηλοί, μέχρι τα ξημερώματα, που πλέον εκεί έδειξαν τη χαρά τους με την απόφαση, όπως και όλοι άλλωστε, και οι δικηγόροι του ιατροδικαστή, με την απόφαση του δικαστηρίου, με την απόφαση της εισαγγελέως και της ανακρίτριας. Ήταν δύο γυναίκες.
0: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
1: Όχι 20... παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα, μας το τόνισαν αυτό, της εξόδου, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή 20.000 ευρώ που, όπως μας είπε ο δικηγόρος, επειδή είναι μεγάλο εξοδοτικό θεωρεί το ποσό αυτό, θα ζητήσουν να μειωθεί. Δεν ξέρουμε τι θα πετύχει.
0: Συνήθως έτσι γίνεται και μετά καταθέτουν εγγυητικές επιστολές από μια τράπεζα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο κύριος καθηγητής τοξικολογίας το ίδιο, αλλά 30.000 ευρώ εγγύηση.
1: Ναι. Προφανώς το κριτήριο δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Έχουν δικαστική λειτουργία, τα δικά τους
1: κριτήρια.
0: Δεν το κάνουν τίποτα τυχαίο. Πάντως αυτή η υπόθεση έχει πολλές πτυχές και φαίνεται να βαθαίνει. Ακούγονται και φοβερά πράγματα. Διάβαζα δηλαδή ότι ο δικηγόρος, ο οποίος μιλούσε με τον τοξικολόγο, ταυτοχρόνω τον ηχογραφούσε και ενώ παζάρευε, παρέβωσε υλικό στην αστυνομία.
1: Αυτό,
0: δηλαδή αυτό είναι και κακούργημα, είναι ποινικό αδίκημα.
1: Φυσικά.
0: Άσχετο αν ο τοξικολόγος είναι μπερδεμένος σε ιστορίες ή όχι, άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι ποινικό αδίκημα, είναι παράβαση να ηχογραφούμε ανθρώπους σε ρήμην τους.
1: Βέβαια. Και πόσο μάλλον το αυτό γίνεται από άνθρωπο του της δικαιοσύνης, έτσι όπως ένα δικηγόρο, που είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να προσέξει και να το παραδίδει στις αρχές. Γι' αυτό και ο κύριος Βέρας εχθές ήταν έξαλλος με αυτό, είπε ότι θα το ανακοινήσει, δεν θα το αφήσει έτσι, κάλεσε και το δικηγορικό σύλλογο βέβαια να πάρει θέση. Ήταν πολύ, έτσι, πάρα πολύ αυστηρός αυτό το κομμάτι, ήταν ανήκουστο. Έτσι ξέρεις τώρα και για έναν νομικό, Κατερίνα, που έχει περάσει όλη τη ζωή στα έδρανα και αυτά είναι Ευαγγέλιο όλα αυτά, όταν βλέπει ένα νεαρό συναδερφό του να εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο και να κάνει αυτή την κίνηση, είναι δύσκολο να το να μην το
0: διαχειριστεί και να μην το στελιτεύσει, βέβαια. Άσχετο, επαναλαμβάνω, αν ο καθηγητής τοξικολογίας είναι εμπλεκόμενος σε υποθέσεις, σε ποιες, πώς και τα λοιπά. Το θέμα είναι να δέσει, τώρα είναι πλημελήματα παραμένουν αυτά, μέχρι να δέσει η προσπόρηση κέρδους, σωστά, και το ποσό
1: σωστά.
0: Που θα είναι.
1: Σωστά. Πρέπει να σου πω ότι και οι δύο, και η δικηγόρος και ο κύριος Περάκης, δικηγόρος δηλαδή το γραφείο του, έτσι, μια νέα κοπέλα εξαιρετική, τόνισαν και ξανατόνισαν ότι ήταν τέσσερις οι υποθέσεις για τις οποίες απολογήθηκε χθες ο ιατροδικαστής. Δεν ήταν η γνωστή υπόθεση αυτή του ευνίδιου θανάτου, η οποία έχει αποσυρθεί, όπως είπαν, δεν εξετάστηκε χθες, δεν υπήρχε στην υπόθεση. Επίσης ζήτησε, ήταν τόσο εξονυχιστική όλη η διαδικασία, που κάποια στιγμή ζήτησε η εισαγγελέας και ήρθε φάκελος υπόθεσης από αυτές που εξετάστηκαν για να ψάξει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή σταμάτησαν, βγήκε η δικηγόρος, έξω, γιατί, λέει, ζητάει το παλιό φάκελο να τον ψάξει. Ήταν δηλαδή όσο πιο εξονυχιστικό γινόταν όλο αυτό.
0: Καλά, υπάρχουν και πολλά παρατράγουδα, γιατί ορισμένα έχουν βρει ευκαιρία σε αυτή την υπόθεση να λένε διάφορα. Χθες υπήρχαν και προπολογισμοί, άσχημες εικόνες. Άνθρωποι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση του 19χρονου Γιαννάκη, επιτέθηκε φραστικά σε μία από τις μάρτυρες που έτυχε να είναι στα δικαστήρια, υπεράσπιση του παιδιού. Θέλω να πω όμως, επειδή υπάρχει και ένα μπέρδεμα γύρω από την υπόθεση του Γιάννη, που έχει βγει ότι δεν έχει βιαστεί, η δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία πιθανώς να ερευνηθεί και περαιτέρω, που έγινε μετά από πόσα χρόνια, ευτυχία, τρία.
1: Ναι, Κατερίνα.
0: Είναι λίγο παράξενη. Δηλαδή αναφέρει το παιδί βιάστηκε μία φορά. Μιλώντας
1: αυτή
0: με το
1: ξεκολ... υπόθεση μας πονάει πάρα πολύ όλους πραγματικά.
0: Γιατί την είχες βγάλει εσύ πρώτη. Αυτή η υπόθεση θέλει πολύ προσοχή στο τι λέμε και τι κάνουμε. Απειλούνται οι μάρτυρες με αγωγές και μηνύσεις, ενώ υπήρξε καταδίκη για τον βιασμό του παιδιού, όχι των ιερέων βεβαίως, αλλά ενός προσώπου. Αυτό το πρόσωπο χθες απειλούσε μάρτυρες. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση που να λέει ότι ο Γιαννάκης δεν είχε ποτέ βιαστεί. Τώρα το πώς γίνει μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές και ειδικά μετά από τόσα χρόνια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και πώς έχει επηρεαστεί το παιδί, που το γνώριζες καλά. Αλλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που ίσως πρέπει να εστιάσουμε είναι οι σχέσεις με μαφίες, με εγκληματικές οργανώσεις, με θανατηφόρα τροχιά υπό επίρρεια μέθης, τα οποία βγαίναν ξεμέθιστη οδηγή. Αυτά είναι τα σοβαρά, νομίζω, και τα βαριά πράγματα. Όπως και όλα αυτά και που έχουμε δει, οι ξυλοδαρμοί, οι μπράβοι, τα...
1: Ναι, τώρα αυτό εμπλέκεται κυρίως στην άλλη υπόθεση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τα που έρχονται στη δημοσιότητα από τη δικογραφία, τα συμπληρωματικά, τα στοιχεία που έχουν ανασύρει αρχές τα ψηφιακά από τα άτομα που εμπλέκονται στην μαφία της Κρήτης που λέμε, στην εγκληματική, προκαλούν όντως αίσθηση. Αυτό που είπαν χθες οι δικηγόροι και οι δύο είναι ότι ο ιατροδικαστής, ότι προσπάθησαν οι αρχές να τον μπλέξουν με την υπόθεση της μαφίας χωρίς αποτέλεσμα, καθώς δεν προέκυψε από πουθενά εμπλοκή του με τη μαφία. Και παράλληλα όμως με αυτή την υπόθεση,
0: ο συνήγορος θα κάνει τα πάντα να υπερασπιστεί και ορθά
1: τον
0: άνθρωπο τον οποίο έχει κληθεί, και όλοι είμαστε αθώοι μέχρι αποδείξεις των αντίον, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εντάξει, η αστυνομία πρέπει να έχει αρκετά στοιχεία στη δικογραφία. Δεν τρελάθηκαν μια μέρα και έβγαλαν όλη αυτή την υπόθεση. Την ερευνούσαν πολύ προσεκτικά. Να το πούμε και έτσι.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε στο δικαστήριο τι θα αποδειχθεί από αυτά, τι όχι, πώς θα εξελιχθεί. Γιατί, βέβαια, μας είχαν πει, πρέπει να σου πω, Κατερίνα, από την παρουσίαση το περασμένο Σάββατο, δεν ξέρω να το ξανασυζητήσαμε, η αστυνομία, ότι επειδή δεν είναι ύποπτη τέλεσης αδικημάτων άλλων και φυγής, πολύ πιθανό να, όταν θα πάνε στους δικαστικούς λειτουργούς, στη διαδικασία δηλαδή τη χθεσινή, να μην προφυλακιστούν.
0: Ήταν αναμενόμενο, ναι, ήταν αναμενόμενο, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, δεν πρόκειται να σηκωθούν να φύγουν από τα σπίτια τους.
1: Ακριβώς.
0: Υπερασπίζονται και λοιπόν το δικαίωμα της αθώωσης. Δεν παραδέχονται τις πράξεις, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα δούμε αυτό που κατάφερα εγώ να αποσπάσω από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο από το χώρο της δικαιοσύνης. Μια λυτή δηλαδή εκτίμηση, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη διείσδυση σε αυτήν την υπόθεση, εκτός από αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, αν ισχύει ή όχι.
1: Κοίτα, όπως έχω πει και άλλη φορά, έτσι και χάρη να στηρισμού, ότι σε αυτόν τον τόπο κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, τελικά δεν τα έχουμε δει, οπότε τίποτα δεν θα μας κάνει εντύπωση, νομίζω, από ό,τι έρχεται, αν έρθει. Εδώ είμαστε να το χειριστούμε, να το αξιολογήσουμε, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι που εμπλέκονται, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί πάντα πρέπει να τους ακούμε, ξέρουν πολύ περισσότερα και κάνουν τη δουλειά τους με πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να φτάσουν όλες αυτές οι υποθέσεις να αποδειχθούν, να μην αποδειχθούν κτλ. Οπότε, ό,τι άλλο έρχεται, κοίτα, σίγουρα το κομμάτι που αφορά τους ανθρώπους που είναι προφυλακισμένοι, που έχουν κατηγορηθεί για τις δύο υποθέσεις, τη μαφία της Κρήτης και τις περιουσίες, συνεχίζονται, η έρευνα συνεχίζεται, νέα στοιχεία προκύπτουν και σίγουρα θα έρθουν και άλλα στο φως, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει τέλος η εγκληματική δράση ανθρώπων που εμπλέκονται εκεί.
0: Εντάξει, κάποιοι τους ξέρουμε στα Χανιά και δημοσιογραφικά και αστυνομικοί τους ξέρουν και τα δικαστήρια τους ξέρουν. Είναι εκεί δηλαδή γενικά με αυτό το περιβάλλον και έχουμε δει και σκηνές απειρού κάλους. Πάντως να πούμε κάτι για την υπόθεση της Εύης Τσιχλάκη, γιατί ακούστηκε ότι θα γίνει η αναμόχλευση της υπόθεσης. Επειδή μιλήσαμε και χθες ευτυχία με τον ξάδερφό της που είναι και δικηγόρος. Μου είπε λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση η υπόθεση έχει κλείσει, έχει τελεσιδικήσει, έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση. Είχε καταγγείλει η οικογένεια τη στάση του κυρίου Μπελιβάνη σε αυτό το θέμα. Είχε βάλει δική του ιατροδικαστή από το Ηράκλειο, η οποία παρέασε στο δικαστήριο και πραγματικά ήταν, το είχα καλύψει τότε, συγκλονιστικός τρόπος που τεκμηρίωσε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο δηλαδή στην τεκμηρίωση της ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια λέει ότι είναι μια μαφιόζικη εκτέλεση αυτή της Εύης και είχε από την αρχή καταγγείλει τη στάση του ιατροδικαστή, αυτό ισχύει, δεν ζητά κάτι παραπάνω γιατί έχει τελεσιδικήσει. Αλλά είναι ακράδαντα πεπισμένοι ότι υπάρχουν πτυχές αυτές τις υπόθεσεις που δεν θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας.
1: Πήγανε πάντως κάποιοι άνθρωποι εχθές, να σου πω, στα δικαστήρια και ζήτησαν. Τώρα, μικρές μεγάλες υποθέσεις, ο καθένας η υπόθεσή του είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει.
0: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
1: Οπότε πήγαν εχθές στα δικαστήρια και ζήτησαν άνθρωποι να ξαναδούν τις υποθέσεις τους οι αρχές. Δεν ξέρουμε τι και πώς θα γίνει με αυτό. Θα μάθουμε περισσότερα εάν κάτι προχωρήσει και υπάρχει εμπλοκή ή κάτι. Είχαν οι άνθρωποι την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς την υπόθεσή τους. Θα το δούμε και αυτό. Ξέρεις, η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα.
0: Αυτά πρέπει να τεκμηριωθούν από την αστυνομική και δικαστική έρευνα. Οτιδήποτε καταγγέλλεται ερευνάται σε βάθος. Έτσι. Και καλά και ορθά γίνεται έτσι. Ευτυχία Πεδαράκη, θα σε αφήσω ήσυχη γιατί έχεις πάρει
1: αρκετές
0: δόσεις μαφίας, οπότε ναι. Φτάνει τώρα και θα τα ξαναπούμε αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: πολλά και διάφορα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην κοινωνία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει πολλές φορές, τα νιώθετε στη τσέπη σας. Τώρα έχουμε και μία επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό και στην Περιφέρεια κλπ. Από τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, που ζητούν μόνιμα μέτρα για τον κόστος των καυσίμων, αφού φαίνεται ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης σε συνδυασμό με την αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ασφυκτική πίεση. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή και να ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκρισή του τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Καλημέρα, κύριε Μαγκουσάκη. Ζητώ, απολογούμε για την καθυστέρηση. Σας εξήγησα όμως ότι έχουμε τις μαφίες και πρέπει να τα καλύπτουμε όλα τα έκτακτα γεγονότα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζο. Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά.
0: Γενικά είναι δύσκολη η χρονιά φέτος για εσάς, καταρχάς και με τα έργα στο ΒΟΑΚ, που και εκεί καθυστερείτε με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, αλλά και με τις συνεχείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τώρα βλέπουμε ότι το πετρέλαιο ξεπέρασε και την αμόλυβδη.
1: Κοιτάξτε, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτές που βιώνουμε και βιώνουμε τις καταστάσεις αυτές όλοι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, και εμείς ένα παραπάνω, το οποίο το πετρέλαιο για μας είναι κινητήριό μας δύναμη, είναι το ρεύμα της επιχείρησής μας και ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις χωρίς να γνωρίζουμε ειλικρινά τι πλάνο μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι συμφωνίες μπορούμε να κλείσουμε, αλλά και πώς μπορούμε, εάν μπορούμε, να πάμε παρακάτω. Ζούμε σε μια αβεβαιότητα αυτή την περίοδο.
0: Έχετε κάνει μια επιστολή και θέλω να σταθούμε στο τι ζητάτε από τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά το κοινοποιείτε και στον Πρωθυπουργό και βεβαίως στους θεσμικούς φορείς του τόπου. Τι είναι αυτό που ζητάτε, τι πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει λίγο να πάρετε μια ανάσα και ποιο είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για τον κλάδο σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που ζητάμε θεωρούμε ότι είναι το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Εμείς θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα μας, συναγωνιστής μας. Το θέλουμε σε καταστάσεις οι οποίες περνάμε τώρα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα γενικά που υπάρχει, να ρίχνει ένα δίχτυ ασφαλείας, το οποίο να συγκρατεί την αγορά, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να εργαστούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όσο αυτό είναι δυνατόν και εφικτό. Αντιλαμβανόμαστε τα δημοσιονομικά, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να εργαστούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όσο αυτό είναι δυνατόν και εφικτό. Αντιλαμβανόμαστε τα δημοσιονομικά.

0: πότες αυτοί που έχουν το επιχειρήν στις τουριστικές επιβατικές μεταφορές θα αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν το κόστος, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν να λειτουργούν. Πρέπει λοιπόν το κράτος να λάβει σοφά μέτρα, να λάβει μέτρα τα οποία να είναι σχεδιασμένα, να μην έχουμε, αν με επιτρέπετε η έκφραση, σπασμωδικές κινήσεις ότι τώρα δίνουμε 5 λεπτά, τώρα δίνουμε 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο έχει εξανεμίσει ήδη αυτές τις εξαγγελίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο πριν τον πόλεμο ήταν στο 1,5 ευρώ. Τώρα εδώ που μιλάμε είναι στα 2,10 με ανωδική πορεία. Μιλάμε για μια αύξηση του 40% και ανεβαίνοντας θα περάσουμε το 40%. Και οι ανακοινώσεις που έχουμε από την κυβέρνηση ήταν για 5 λεπτά και τώρα ανακοινώνουν άλλα 10 λεπτά για τον Αύγουστο. Ναι, αλλά ξέρετε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η αγορά θέλει κανόνες, η αγορά θέλει ασφάλεια.
1: Τι ζητάτε ακριβώς στην επιστολή σας, ποια είναι τα βασικά θέματα που ζητάτε? Έχετε μια συγκεκριμένη ατζέντα, διάβαζα την επιστολή σας πολύ προσεκτικά, είναι συγκροτημένη η επιστολή και ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα από την πολιτεία.
0: Εμείς αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι επιτέλους να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιδοτήσει τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές στην Αγγλία. Ξέρετε, αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, όταν το κράτος επιδότησε αναόχημα τα ταξί μετά την περίοδο και την περίοδο κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Εμείς δεν ζητάμε επιδότηση αναόχημα. Εμείς ζητάμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με ένα δίχτυ ασφαλείας, ούτως ώστε όταν υπερβαίνει το πετρέλαιο, ξεφεύγει από μία τιμή και πάνω, να μπορούμε να το κατεβάζουμε, να έχουμε σωστούς ρυθμούς λειτουργίας της αγοράς. Πρέπει αυτό να γίνει με σχέδιο. Επιτέλους, δεν γίνεται να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο ΦΠΑ ακόμα στα καύσιμα που μπαίνει. Έχουμε ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Πρέπει αυτό το πράγμα λοιπόν το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και κατ' επέκταση και εν τέλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάρουν μια γενναία απόφαση. Να πάρουν μια απόφαση με σχέδιο για να πάμε παρακάτω. Ξέρετε, ζούμε σε αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εάν βγει ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος Υπουργός να πει σας δίνουμε 5 λεπτά, 10 λεπτά ενώ έχουμε ήδη υπερσελίσει 20, 30 και 40 λεπτά την αύξηση του πετρελαίου. Πρέπει να γίνει μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι εφικτό. Η Ευρώπη δίνει τα εργαλεία να γίνει, γιατί έχουμε δει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες το έχουν πράξει και το έχουν κάνει. Πρέπει επιτέλους να γίνει και στη χώρα. Γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, όταν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας μας, γιατί δεν έχει μείνει η Ελλάδα, δεν παράγει κάτι δυστυχώς. Έχουμε τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, συγγνώμη, πού πάμε τότε? Τι πρέπει να στηρίξουμε? Ο τουρισμός, είτε θέλουμε είτε όχι, στηρίζει άμεσα και έμεσα το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει λοιπόν να τον έχουμε ως κορονίδα, αλλά να τον αντιμετωπίζουμε και έτσι, όχι μόνο στα λόγια.
1: Κύριε Μακουσάκη, θα περιμένουμε να περάσει ένα λογικό διάστημα και θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας να δούμε αν υπήρξε κάποια ανταπόκριση στα αιτήματά σας. Φαντάζομαι ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοί σας και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι το ίδιο ακριβή η μετακίνηση. Θα δούμε λοιπόν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Έχετε κάποια έτσι δέσμευση, έχετε κάνει κάποια κουβέντα με βουλευτές, με υπουργούς για το τι μπορεί να γίνει?
0: Σήμερα φεύγουν επιστολές σε όλους τους βουλευτές του νησιού, από όλα τα κόμματα, για να έχουμε και τη δική τους απάντηση σε αυτό, είτε πίεση προς την κυβέρνηση, είτε απάντηση προς εμάς το τι πρόκειται να πράξουν. Και αναμένουμε μετά την κυβέρνηση, εάν είναι πρόθυμη να κάνει κάτι, αλλιώς οι ενέργειές μας θα γυρίσουν μετά σε πιο σκληρές στάσεις, οι οποίες δεν μπορώ να μην πω ή δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα έχουμε και εν μέσω του καλοκαιριού και κινητοποιήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαγκουσάκη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, περιμένουμε νέα σας, να κουβεντιάσουμε μια μέρα και για το ΒΟΑΚ. Νομίζω και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί πια για το να πας Χανιά Ηράκλειο, Ηράκλειο Χανιά, είναι μια δοκιμασία για γερά νεύρα. Θα πρέπει να γίνουν τα έργα, αλλά πρέπει να υπάρξουν οπωσδήποτε και κάποιες προβλέψεις που να επιτρέπουν στους επαγγελματίες, αλλά και στις υπηρεσίες που λειτουργούν διασωστικά, αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑ.

0: και τα λοιπά να έχουν εναλλακτικές, γιατί έτσι που πάει το πράγμα θα έχουμε. Η καθυστέρηση αυτή νομίζω επιδεινώνει και το κόστος, έτσι δεν είναι, το μετακινήσεων.
1: Βεβαίως. Και το κόστος των μετακινήσεων και τα ωράρια τα οποία διέπουν την οδήγηση του τουριστικού λεωφορείου είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα, το οποίο έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που προαναφέρατε.
0: Χίλια ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά.

0: αλλαγή κλίματος, πάμε σε μία διαφορετική δράση, όπως λένε οι διοργανωτές, σε μία διαφορετική δημιουργική προσέγγιση στον υλικό πολιτισμό της Κρήτης. Έχουμε το ερευνητικό εργαστήριο Περίπλους στο Δήμο Αγίων, μια διεθνής ομάδα από ταλαντούχους σχεδιαστές προϊόντων, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, επιλεγμένοι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Βρίσκονται στην Κρήτη, θα ερευνήσουν τις δυνατότητες που προέρχονται από την πραγματική κυκλική οικονομία. Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι ένας πρόλογος αυτός. Θα θέλαμε να το συνεχίσουμε σε κανονικούς χρόνους όταν δεν είμαστε σε πίεση. Πάντως, παρουσιάζεται η δουλειά της ερευνητικής ομάδας στη Φιλόξενη Συρία Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αναγείων σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Και εμείς καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα αυτό είναι σαν τις διεφημίσεις που λέμε ΔΕΗ, που νέοι άνθρωποι επιστήμονες απαντούν στην ερώτηση τι δουλειά κάνεις, απαντούν εξειδικευμένα. Είναι όλα πια εξειδικευμένα στην νέα γενιά επιστημόνων. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Σκουρογιάννη, σχεδιαστή προϊόντων και επιμελητή δράσεων καινοτομίας, επικεφαλή της ομάδας Περίπλους. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, είμαι μια χαρά.
0: Καλωσορίσατε. Ήθελα να επέμενα να βγούμε σήμερα, γιατί είναι σήμερα η συνάντηση. Αλλά θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Η έκθεσή μας είναι αύριο Τετάρτη.
0: Αύριο Τετάρτη, να καλά.
1: Αύριο Τετάρτη στις 7 η ώρα στην Εστία Ανογείων.
0: Έχασα και τις μέρες, κύριε Σκουρογιάννη. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι η έκθεση, η οποία αφορά, εξηγήστε λίγο αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: που λέγεται ερευνητικό εργαστήριο Περίπλους καταρχάς, και πώς μπορούμε να μιλήσουμε για την πραγματική κυκλική οικονομία, με ποιους όρους? Γιατί η κυκλική οικονομία είναι κάτι σαν την αειφορία. Δεν είναι πάντα. Πολλά λέμε, λέγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λίγα είναι επί της ουσίας.
1: Για εμάς, ξεκινάω από το τέλος που είπατε, για εμάς είναι απόλυτα συνδεδεμένα η κυκλική, η πραγματική κυκλική οικονομία με την αειφορία. Αλλιώς δεν έχει και νόημα να το προσεγγίζουμε σαν τομέα, μόνο έτσι το βλέπουμε. Να πω καταρχάς ότι έχουμε έρθει εδώ προσκεκλημένοι και με την υποστήριξη του πάρκου της UNESCO του Ψιλορίτη. Ξεκίνησε όλο από μια ιδέα του επικεφαλής του Μπάμπη του Φασουλά και της επιστημονικής του ομάδας.
0: Του εξαιρετικού Μπάμπη Φασουλά.
1: Εξαιρετικού, δεν το συζητάμε, και εξαιρετική και επιστημονική του ομάδα από την κυρία Χαρά Παπαϊλίου και Μαρία Κολενδριανού. Χωρίς αυτούς δεν θα είχε συμβεί αυτό που κάνουμε εδώ. Και με την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Ανογείων και επιτρέψτε μου να πω επίσης εξαιρετικού δημάρχου του Σοκράτη Κεφαλογιάννη και της ομάδας του. Χάρη αυτών εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν προσπαθεί να διαχειριστεί αυτά τα οποία πετάμε και αυτά που αφήνουμε πίσω μας, το μαλλί από την κτηνοτροφία που δεν αξιοποιείται στο ελάχιστο, τα υπόλοιπα των υλοτριβίων, τα υπόλοιπα από κάθε είδους αγροτική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή του γεωπάρκου, τα οποία μπορεί να είναι από υπόλοιπα εσπεριδοειδών μέχρι νολάσπες και φύκια των ακτών, αλλά και αστικά υπόλοιπα. Ακόμα και δουλεύουμε και το χαρτόνι και με το μέταλλο, δείχνοντας οικονομικές επιτόπου χυτεύσης μετάλλου. Αυτή όλη η υλικότητα που μας περιτριγυρίζει σαν ανθρώπινα όντα και η οποία πετιέται στην εποχή που πλέον πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Δεν έχουμε περιθώριο να πετάμε πράγματα και να τα φορτώνουμε σε ένα περιβάλλον που έχει πια ασφυκτικά γεμίσει. Προσπαθούμε να δούμε σε ένα υπερεντατικό εργαστήριο με ερευνητές των ειδικοτήτων που αναφέρατε πριν από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά, πώς μπορούμε να βγάλουμε νέα υλικά, νέες δυνατότητες χρήσης, νέες δυνατότητες εξοπλισμού, εργαλείων, ένδυσης, κάθε τομέα που αξιοποιεί αυτό που λέμε υλικότητα. Είτε ήταν τα προηγούμενα μας πρακτικά, είτε ήταν τα προηγούμενα δέρματα, είτε ήταν οι προηγούμενες λογές ξυλίας. Εμείς προτείνουμε νέες προτάσεις.
0: Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα.
1: Είναι πολύ σύνθετο, είναι μεγάλο. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, επιτρέψτε μου να πω, σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή τις προσεγγίσεις. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι αυτή η δράση είναι απόλυτα πρωτοποριακή. δεν έχει προσεγγιστεί ακόμα, και γι' αυτό και θεωρούμε ότι όταν μας ρωτούν αν κάνουμε κάτι για τα Νόγια ή την περιοχή του Γεωπάρκου, λέμε ή την Κρήτη, γιατί η Κρήτη μας εφοδιάζει με υλικότητα. Έχουμε υλικά από όλη την Κρήτη, όχι μόνο από την περιοχή, τις υλικά της κατηγορίας, των κατηγοριών που σας είπα. Λέμε, μας απασχολεί το παράδειγμα για όλη τη χώρα. Πώς θα βάλει ανάλογες σκέψεις σε όσο γίνεται περισσότερες πλευρές. Ταυτόχρονα δουλεύουμε με μια επιλεγμένη ομάδα παιδιών του γυμνασίου και του ηλικίου από την περιοχή εδώ των Ανογείων, που μαζί μας βλέπουν πού μπορεί να οδηγήσουν αυτές τις κατευθύνσεις. Αύριο στην έκθεση θα είμαστε οι δικοί μας ερευνητές και τα παιδιά, ισότιμοι παρουσιαστές αυτού που έχουμε βγάλει, θα έχουμε βγάλει στην επιφάνεια. Ακόμα και σήμερα, τώρα το πρωί, θα υπάρξουν διαφοροποίησεις σε αυτά που δουλεύουμε μέσα στη μέρα μέχρι το βράδυ και μέχρι αύριο. Γιατί όλα συνεχώς αναθεωρούνται. Όλα συνεχώς βγάζουν καλύτερες, πιο βελτιωμένες δυνατότητες. Αυτά σας καλούμε όλους να έρθουν να δουν αύριο στην έκθεση, όπου θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις πραγματικά.
0: Να πούμε ότι η έκθεση είναι στις 7 το απόγευμα, στην Εστία Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανογείων, να το επαναλάβουμε αυτό για όσους μας ακούν.
1: Ακριβώς.
0: Και να δεσμευτούμε ότι θα μιλήσουμε με την ησυχία μας και θα έχουμε τον χρόνο σε μια εκπομπή να σταθούμε σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και σπουδαιότητά τους και γιατί θα πρέπει να αφορούν τον κάθε άνθρωπο που ζει στο νησί, τον κάθε άνθρωπο που ζει στην Κρήτη, είτε στο χωριό είτε στην πόλη, πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι πιο συνειδητοποιημένα συμμέτοχοι σε εγχειρήματα που θα βοηθήσουν και τον τόπο και την οικονομία και το περιβάλλον.
1: Δεν θα μπορούσα να το διατυπώσω καλύτερα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον περιθώρια. Μου ζητήθηκε μια ομιλία πριν λίγες μέρες στην πλατεία την κεντρική στα Νόγια το Μεϊντάνι και την ξεκίνησα δείχνοντας απλά τίτλους ειδήσεων των τελευταίων ημερών. Την Ευρώπη που αρχίζει και ψάχνει η Ελλάδα τι έχει κάνει στην ανακύκλωση, την καινούργια κατεύθυνση κατάργησης των πλαστικών συσκευασίες νερών και άλλων. Κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα. Απαιτούν να δούμε τολμηρά μπροστά. Αυτό λέει και η δική μας προσπάθεια.
0: Η Ευρώπη που δοκιμάζεται και έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά καταστροφής δασικών εκτάσεων, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας, σας παρακαλώ πολύ, για να μπορέσουμε να τα πούμε την ησυχία μας, γιατί είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και μπράβο και στο Δήμαρχο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στην ομάδα του Γεωπάρκου, πάντα τονίζω.
0: Σε όλους, είναι μεγάλο μπράβο.
1: Γεωπάρκο, Δήμο και κατοίκους από κάθε πλευρά που υποστηρίζουν και με θέρμη έδειξαν ενδιαφέρον και παίρνουν μέρος, προσπαθούμε να συνθέσουμε αυτό το μοσαϊκό, όπως λέμε εμείς, νέων δυνατοτήτων, ανίχνευσης νέων κατευθύνσεων. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: καλημέρα.
1: Και εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάγοι με το χρόνο δίνουν υπεροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδύμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Μόνος, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης με έναν άντρα περίπου 25 ετών να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θανατηφόρο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε και προσέκρουσε σε τείχο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Εξάλλου, πρωινό τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί στα Χανιά, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Λίγο μετά τις 7 το πρωί στο ορό νεκροτηρίου, υπό διευκρίνησες συνθήκες, συγκρούστηκαν 4 αυτοκίνητα μεταξύ τους. Από την καραμπόλα υπήρξε κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ το ΚΑΒ δεν χρειάστηκε να παραλάβει κάποιον για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας το 57χρονο σιδηροδικαστής που κατηγορείται για επαθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκεσε περισσότερες από 6 ώρες. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί η απολογία του τοξικολόγου, του καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, που είχε αφαιθεί ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ. Με αφορμή τη σύλληψη του ιδιωτικαστή Χανίων και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη συνέντευξη τοπική ηγεσία τη Ελλάδα, με τα οποία φέρεται να λύνεται από την ιδέα Χανίων ω ψευδή ιδιωτικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη, η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση για την επίμαχη υπόθεση. Σύμφωνα πάντα με την οικογένεια, δεν υπάρχουν πολλέ αλλά μόνο μία ιδιωτικαστική έκθεση και υπενθυμίζουν ότι το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου δεν υπέχει θέση ιδιωτικαστική έκθεση. Παράλληλα, οι τρει συνήγοροι υποστήριξη κατηγορία κάνουν λόγο για πρωτοφανή παρέμβαση τη αστυνομία στη δικαιοσύνη. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στην Πόμπια και την Αληθινή, στα Σερούσια Όρη της Μασαράς. Αναστάτως προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο χωριό του Δήμου Φεστού μετά από επεισόδιο που είχε σαν αποτέλεσμα τραυματισμό 24χρονου. Ο τραυματισμός επήλθε μετά από έντονο καυγά μεταξύ ατόμων. Ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε χθες το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος κρίσης σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με αποτέλεσμα την προσαγωγή 5 ατόμων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ οι 5 άνδρες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείο που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, ρευματοκλοπών, αγροζημιών και άλλων αξιόπινων πράξεων. Διασωληνωμένο αναχώρησε για τη Γερμανία το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε κατοικία στον Καβρό από Κορώνου. Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα με ειδική πτήση, ενώ η κατάσταση υγείας του παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου που νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παλέ Καστρο Σιτίας, όταν δύο ανήλικες κοπέλες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο κέντρο υγείας Σιτίας έπειτα από κατανάλωση αιτών. Πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίες 14 και 15 ετών. Μετά την ενημέρωση των αρχών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών γονέων των ανήλικων κοριτσιών, καθώς σε βάρος του σχηματιστεί η δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Εξάλλου, στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας από τη Φιλανδία προχώρησαν αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου, αφού φαίνεται να επέτρεψε στη 17χρονη κόρη της να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό ενώ βρίσκονταν σε καφετέρια της περιοχής. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Συρίας προχώρησαν χθες στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς στην αποσκευή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 30 κιλά λαθρέου καπνού ναργιλέ. Την ένταξη της πράξης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρίας υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη, στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός δράσης ανέρχεται στα 24.652.759 ευρώ. Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης βρεφών υπηών, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Για το τέλος του μήνα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης και εκπροσώπων της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το μέσο σταθερής τροχιάς στο νησί με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη. Λόγω κολλήματος του Υπουργού η τηλεδιάσκεψη θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Με επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Τουρισμού, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια, καθώς και τους βουλευτές της Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτών Τουριστικού Λεωφορείων του νησιού ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων. Στο Ρέθυμνο θα γραφτεί το Σάββατο 1 Αυγούστου επικεφαλής των Ανεξάρτητων Κινήματων Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, το πρόγραμμα της περιοδίας της. Ξεκινά στις 10.30 το πρωί με συνάντηση στα Νόγια, στο Μεϊντάνι και στο Δημαρχείο. Στις 12 θα μεταβεί στο Πέραμα και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Στη 1 το μεσημέρι προβλέπεται επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου. Στις 5 το απόγευμα επισκέψη στα νοσοκομεία, βιβλιοθήκη, αντιπεριφέρεια και Δημαρχείο. Και στις 7.30 εκδήλωση στο σπίτι πολιτισμού με συζήτηση με πολίτες του Ρεθύμνου. Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης των υποδομών ίδρυυσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με προϋπολογισμό 437.836 ευρώ. Δύο σημαντικά έργα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου μπαίνουν σε τριχαία υλοποίηση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιοποίησε την πρόσκληση υποβολής πρότασης στα έργα αφορούν τη δημιουργία νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο Στάδιο με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και την αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο Νέα Αλκανά στα δύο ωράκια προϋπολογισμού 356.748 ευρώ. Με μια ακόμα βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση συνεχίζεται απόψε η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων. Στις 8 το βράδυ ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Ακροτηρίου Καγιαλές θα παρουσιάσει τους χορούς του χθες ξεκινώντας από τον Νεόριο Μόρο. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει στάση στο Γυαλί Τζαμί και θα ολοκληρωθεί στην πλατεία της Μητρόπολης Χανίων. Στην διοργάνωση συμμετέχουν επίσης χορευτές από το 14ο Σεμινάριο Χορού Ναϊάδες, την Ακαδημία Ελληνικών Χωρών Βοστόνης και ριζίτες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εμπρός Νερού. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής του οροπεδίου Λασιθίου, την ενίσχυση της διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, αλλά και στο πλαίσιο του έργου Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί και υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα φτάσει στο πικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πρωινές ελάχιστες θερμοκρασίες θα κοιμαθούν γύρω στους 22 βαθμούς. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι ανισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 ποφόρ και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 με 7 ποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Εδώ είμαστε, Earth Hanion, από τους 104, 100,6 FM. Από τα μεσαία σε όλο τον κόσμο και στις θάλασσές μας, 1512 μεγάκυκλους. Από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Μετράμε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Κρήτης, πάλι με ένα νέο άνθρωπο δυστυχώς να φεύγει από τη ζωή τόσο άδικα. Πρωί-πρωί το πρώτο τροχαίο, θανατηφόρο και ένα τροχαίο ακόμα, ευτυχώς μια καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα λίγο μετά το Ρόνι. Και μεταξύ Αρωνίου και 115 πτέρυγας μάχης, μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Ευτυχώς εκεί δεν είχαμε θύματα. Καλημέρα στην Αφροδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έγκριση των μουσικών επιλογών. Η Αφροδίτη η ίδια είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια, είναι κιθαρίστας και είναι και πολύ ευαίσθητη στα θέματα της μουσικής. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να αλλάξουμε τώρα λίγο την συζήτηση, να πάμε στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν και όμορφα πράγματα. Κάθε μέρα προσπαθούμε να δίνουμε και μια καλή όψη των πραγμάτων, να σας προειδεάσουμε μουσικά για τους καλεσμένους μας.

0: Εδώ είμαστε για να σας προτρύνουμε αύριο το βράδυ στο Θέατρο της Ανατολικής Στάφρου να σπεύσετε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, είσοδος ελεύθερη για το κοινό, να το πούμε αυτό, δεν είναι μια κερδοσκοπική εκδήλωση. Λαχτάρισα μια χώρα, ο Μίκης αλλιώς, θα μπορούσα να το πω, λαχταρώ μια άλλη χώρα, η χώρα μου να γίνει μια άλλη χώρα. Ο Μίκης αλλιώς είναι μια μουσική παράσταση αφιερώμα στο Μίκη Θεοδωράκη, όπως είπαμε, με σύγχρονες και ρυθμικές διασκευές γνωστών και απρόσμενων τραγουδιών του. Είναι δύο αγαπημένοι ερμηνευτές, ο Λεωνίδας Μαριδάκης και Ροφίλη, Ροφίλη και Λεωνίδας Μαριδάκης, με μια τετραμελή ορχήστρα που μας υπόσχονται ένα ταξίδι στον χρόνο το μουσικό του Μίκη Θεοδωράκη, που παραμένει ίσως περισσότερο από ποτέ επίκαιρο, ζωντανό. Μια πρόκληση να βγούμε από τη μιζέρια μας. Λεωνίδας Μαριδάκης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία και την κατανόηση που δείξατε αυτές τις ημέρες. Αύριο είναι μεγάλη μέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν.
0: Εμείς ευχαριστούμε και είστε, Λεωνίδα, πάντα καλοτεχούμενοι. Είστε πολύ όμορφοι ερμηνευτές, πολύ όμορφοι άνθρωποι. Και είστε και άνθρωποι που τιμάτε την ιστορία της μουσικής και τους ανθρώπους της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε λοιπόν μια εκδήλωση ξεχωριστή. Δεν είναι μόνο την αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη που πάντα ακούγεται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Συμπεριλαμβάνει και αφηγητή, σωστά?
1: Βέβαια. Συμπεριλαμβάνει και κείμενα ανάμεσα στην παράσταση. Είναι λόγια του Μίκη όλα. Θα έχουμε την χαρά να συνεργαστούμε με τον ηθοποιό Εμίλιο Καλογερή από εδώ από τα Χανιά σε αυτό το κομμάτι, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δίνει έναν άλλο τόνο στην παράσταση, δηλαδή μια συναυλία που έχει και άλλες ποιότητες και οφείλεται και στα κείμενα αυτό όλο.
0: Για να δούμε αυτό το πιλότο, δηλαδή μουσική παράσταση μαζί με αφήγηση, σκέψεις μόνο για τη μουσική ή ένας στοχασμός που πολλές φορές ο Μίκης Θεοδωράκης διατύπωνε αιρετικά και γενναία?
1: Ναι, όχι, είναι μέσα από την... είναι και στοχασμοί, είναι και σκέψεις, είναι ακόμα και ένα ποίημα δικό του. Έχει σχέση με τα παιδικά του χρόνια, έχει σχέση με την κοσμοθεωρία του, με την οπτική του απέναντι στον κόσμο, και αυτό είναι ποιητικό και αυτό. Θέλω να πω, ο τρόπος του ήταν ένας μεγάλος τρόπος, μεγάλης πνοής, ας πούμε. Οπότε αυτό δίνει πολύ ωραία έτσι, χρειές και χρώματα στην παράσταση, αυτά τα λόγια.
0: Τώρα, είναι μια μουσική και μουσικοθεατρική παράσταση στην ουσία. Όχι από την έννοια όμως, βέβαια, της διασκέδασης, της ανάλαυσης, αλλά με την έννοια ένα ταξίδι με προβληματισμούς και στοχασμούς.
1: Είναι μουσικοθεατρική παράσταση. Έχουμε δηλαδή σκηνοθετική επιμέλεια από τον Γιάννη Ζαφύρη, σκηνογραφία από τον Νίκο τον Κασαπάκη. Έχουμε την επιμέλεια των κειμένων που θα ακουστούν, που είναι της Μάνιας Παπαδημητρίου και της Έμης Χριστούλα. Έχουμε όλα αυτά. Είναι η μουσική που είναι πίσω απ' όλα, και όλα αυτά έρχονται και δένουν μέσα σε μια ροή, ας πούμε, συναισθημάτων, εικόνων, που η μουσική του Μίκη και τα τραγούδια του έχουν μεγάλο τέτοιο χώρο και μεγάλη τέτοια δυνατότητα. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να ξετυλίξουμε, απλά με μια σημερινή αίσθηση δική μας. Και αυτό είναι και το διαφορετικό, γιατί αυτό λέμε και ο Μίκης αλλιώς. Δηλαδή, προσεγγίσαμε τα τραγούδια του με τις μνήμες τις δικές μας, με μια έμπνευση που μας γέννησε αυτή η επαφή, με μια καταπληκτική μικρή ορχήστρα που θα μας συνοδεύει, και προσπαθήσαμε να το δούμε αυτό όλο δημιουργικά και να φτιάξουμε έναν κόσμο, μια παράσταση που κάποιος θα μπει και θα δει και μια άλλη πλευρά του Μίκη. Αυτό ήταν έτσι ο στόχος μας και η ράγα στην οποία, ας πούμε, προχωρήσαμε.
0: Ποιος είναι ο λόγος που ανταμώνετε και μελετάτε και παρουσιάζετε το Μίκη Θεοδωράκη?
1: αυτό, αυτό είναι μια, πώς να το πω, μια συλλογή από πολλά πράγματα συνέβησαν εκείνη την χρονική περίοδο που το αποφασίσαμε αυτό. Μας έδωσε ένα θέατρο τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάτι, κάτι δικό μας. Εγώ με την Εροφύλη θέλαμε από κοινού να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα από αυτά που κάνουμε έτσι και αλλιώς και τη συνεργασία μας των τελευταίων χρόνων. Είναι, τα τραγούδια του Μίκη και η μουσική του είναι, πώς να το πω, πολύ ιδιαίτερα και για τους δυο μας. Βέβαια είναι για όλη την Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και εμάς σαν καλλιτέχνες και δημιουργούς είναι κάτι που μας τροφοδοτεί. Έχουμε ισχυρές μνήμες, μας έχουν δώσει όθηση για να προχωρήσουμε και να δούμε τον κόσμο με μια πιο μεγάλη εικόνα. Όλα αυτά κάπως πέσανε σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε, και πήραμε αυτή την απόφαση να κάνουμε αυτό το project, αυτή την ιδέα και να την ξετυλίξουμε, να μπούμε να δουλέψουμε σκληρά και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε ας πούμε ότι είναι η αγάπη μας για το Μίκη, αλλά και η ανάγκη μας να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα καλλιτεχνικά.
0: Ο Μίκης Θοδωράκης έχει αγκαλιαστεί από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, έχει αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Αλλά έτσι, ήθελα να σταθούμε λίγο στο στίγμα που έχει αφήσει και πώς αυτό εμπλουτίζεται και γίνεται και ευρύτερα γνωστό. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Τόσο ο Μάνος Χατζηδάκης, όσο όλη η μεγάλη δημιουργία αφήνουν και μια παρακαταθήκη άγνωση στο μεγάλο κοινό.
1: Ναι, εντάξει, και ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν οι δύο μουσικές μεγαλοφύες που αφήσανε μια τεράστια παρακαταθήκη και ένα τεράστιο προηγούμενο σε όλα τα καλλιτεχνικά που θα συμβαίνουν στην Ελλάδα πάντα και για πάντα. Ο Μίκης Θοδωράκης ειδικά έχει αυτήν την πολιτική ματιά στα πράγματα, ένας άνθρωπος του κόσμου, ένας άνθρωπος που τον ενδιέφερε, που τον ενδιέφερε ο άνθρωπος, που τον ενδιέφερε η δικαιοσύνη, που τον ενδιέφερε το πώς οι κοινωνίες εκφράζονται, τον ενδιέφερε ο πολύς ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος. Όλα αυτά ποτίσαν τη μουσική του και πώς να το πω, και η μουσική του βοήθησε επίσης να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μοίρασμα αυτών των ιδεών, αυτών των αγωνιών των ανθρώπων μέσα αυτά τα ταραγμένα χρόνια, ας πούμε, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Οπότε νομίζω ότι η παρακαταθήκη του είναι μουσική, αλλά είναι και, να το πω, ιδεολογική, να το πω ανθρωποκεντρική. Νομίζω έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, δηλαδή είναι όντως, έχει ένα πολύ δικό του και πολύ ιδιαίτερο στίγμα και με τη μεγάλη του φόρα και έμπνευση και ταλέντο αποτύπωσε αυτό το στίγμα και έδωσε φωνή σε πράγματα που θα δυσκολευόμαστε και στην εποχή μας που τα κουκουλώνει όλα και λίγο τα εξφανίζει. Δίνει μια ευκαιρία, ας πούμε, να υπάρχουν πράγματα και μνήμες και ιστορία του τόπου με έναν τρόπο έντονο και ορατό.
0: Ήταν απελευθερωμένος από τις συμβατές αντιλήψεις ο Μίκης Θοδωράκης και δινόταν με πάθος αυτό που ανανέωνε στον κύκλο της σκέψης του ως πολιτική διαμαρτυρία, πολιτική πρόταση, μουσική πρόταση, ό,τι και να ήταν αυτό, δινόταν με πάθος και δεν νοιάζονταν καθόλου για το τι θα σκεφτεί ο καθένας. Ήταν πολύ δοσμένος στο να δημιουργήσει ή να συμβάλλει σε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Γι' αυτό πολλές φορές είχε παρερμηνευτεί. Αλλά
1: υπάρχει. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, όχι, όχι, ακόμα.
1: Ναι, ναι, και αντιλαμβανόταν και ποιο είναι το ποτάμι κάτω από αυτά που φαίνονται.
0: Έτσι, δηλαδή, ακριβώς.
1: Τον παλμό των ανθρώπων, των πραγματικών ανθρώπων και όχι αυτά που παίζουν τα μίντια και ξέρω εγώ που θέλουν να πάει εξουσία τα πράγματα συνήθως. Οπότε εξέφρασε αυτό. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ανθρωποκεντρική τέχνη. Είναι μια τρυφερή τέχνη. Μια τέχνη που έχει και πάθος, έχει και διονυσιακό στοιχείο. Εμάς σε αυτή την παράσταση μας ενδιαφέρει το τρυφερό ανθρώπινο στοιχείο του Μίκη Θοδωράκη. Γιατί έχουμε αναδείξει. Έχουμε ίσως να είναι και ο πυρήνας μας αυτός.
0: Λεωνίδα Μαραντάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε με ένα τραγούδι να αποδεχθούμε την Εροφύλη.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλή επιτυχία
1: και τη στήριξη.
0: Και περιμένουμε νέα σας
1: στη συναυλία.
0: Είναι σε 9.30, τι ώρα είναι η συναυλία? 9.30.
1: Είναι 9 η ώρα. 9. 9 η ώρα.
0: Είναι μια πολύ ωραία ώρα, είναι η ώρα που έχει σουρουπώσει και μπορεί κανείς να απολαύσει το Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και αυτή την ιδιαιτερότητα της του αφηγηματικού στοχασμού του που μεταφέρεται πολύ, φαντάζομαι, με μεγάλη συνέπεια στο θεατρικό μουσικό σανίδι. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα και που αν τελικά βγεις σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα ή το άλλο, είτε η μουσική είτε η δίνη, αρχίζω και κουράζομαι. Και αν ποτέ λείψουν και τα δύο, τότε υποθέτω ότι δεν έχω λόγο να υπάρχω. Αυτά σημείωνε ο Μίκης Θοδωράκης, ιεροφίλος τόσο, προλογίζοντας την αυριανή συναυλία στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφου, συναυλία παράσταση, αφηγηματική συναυλία, λέει «Ωκεανός τα τραγούδια του, η αγάπη βαθιά και ευγνωμοσύνη για το έργο του». Νιώθουμε την ανάγκη να παρουσιάσουμε λίγο διαφορετικά κάποια τραγούδια του, γνωστά αλλά και απρόσμενα. Τα απρόσμενα μας προκαλούν πιο πολύ από τα γνωστά. Καλημέρα, Ροφίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη τηλεφωνική φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή και για την τόσο τρυφερή συνεργασία που είχαμε και αυτή τη λαχτάρα για αυτή την συνάντηση στη μουσική αύριο το βράδυ στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυναμία στο Μίκη Θεοδωράκη και είναι μια δυναμία όχι μόνο μουσική, είναι αυτή η περιπλάνηση που σε καλούσε ο Θεοδωράκης. Η μόνιμη ανέρεση του εαυτού σου, ο τρόπος που θα μπορούσες να αναθεωρήσεις από τη μια στιγμή στην άλλη με αποφασιστικότητα πράγματα που θεωρούσες δεδομένα προκειμένου να προχωρήσεις ένα βήμα μπροστά.
1: Έτσι ακριβώς ήταν ο Μίκης Θοδωράκης και είχα την τύχη μαζί με το Τρίφωνο και να συνεργαστώ μαζί του για μία τριετία πολύ δημιουργική για εμάς από το 2003 το Τρίφωνο και να συνεργαστώ μαζί του για μία τριετία πολύ δημιουργική για εμάς από το 2003

0: ακούς του και με τους τραγουδιστές και λοιπά, να γνωρίζει πράγματα, να μας αφηγείται πράγματα από τη ζωή του, από την εξορία, από τη Ζάτουνα, για τον τρόπο που έγραφε. Δηλαδή μας εξιστορούσε στιγμές της ιστορίας και την παρουσία του μέσα σε αυτήν και τα δικά του, τη δική του θέση, πώς ένιωθε όλο αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο έκανε κάποια πράγματα. Και ήταν μεγάλη τύχη αυτό, να βρισκόμαστε κοντά του και να ακούμε ζωντανά την ιστορία. Και βέβαια την τύχη να διευθύνει πολλές φορές πρόβες μας με το τρίφωνο και την ορχήστρα.
1: Είχα τη χαρά και την τιμή να βρεθώ και να έχω μια συνέντευξη με τον Μίκη Θεοδωράκη, τότε που ήταν οι εποχές των αγανακτισμένων στην πλατεία Συντάγματος, και μου έκανε τρομερή εντύπωση τόσο η διάθεσή του αυτό να μιλήσει on και off the record, και επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που παντού υπήρχαν μικρά σημειώματα με νότες. Στα τραπεζάκια που πιέμε τον καφέ, στη βιβλιοθήκη που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ξεχύλιζε, στο γραφείο του. Και ήταν ένας άνθρωπος που αυτό που βασάνιζε το νου του ήθελε να το μεταφέρει και στον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα είχε και την τόλμη και το θάρρος πάντα να έχει πολιτικό λόγο, πάντα να είναι παρόν. Ακόμη και όταν τον κατακρίνανε για ποιο λόγο κατεβαίνει ή παίρνει θέση για ένα γεγονός, ήταν αδύνατο να μην είναι παρόν και να μην έχει το λόγο, να μας πει το λόγο, να μας πει όλα αυτά που θέλουν να παροτρύνουν και άλλο κόσμο, να μην μένουμε αμέτωχοι, να δίνουμε το παρόν.
1: Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης είναι οι άνθρωποι που οι μουσικές τους ταξίδεψαν, τα τραγούδια τους τραγουδήθηκαν σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά.
0: Και,
1: έτσι, και υπάρχει και ένα πολυεπίπεδο έργο που δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι, αλλά και στην μουσική, στις πολλές εκφάνσεις της μουσικής. Αυτή η εμπειρία το να ζήσεις και να μοιραστείς και να σμιλευτείς και να διδαχθείς από έναν άνθρωπο όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, από έναν δημιουργό όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τι έχει αφήσει στην Νεροφύλη?
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή σου και αφήνουν ένα αποτύπωμα μέσα σου, ή μετά από τη συνάντησή σου μαζί τους δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Είμαι ευγνώμων που τον γνώρισα και που ήρθα κοντά του και που έμαθα τη μουσική του, και ακόμη τη μαθαίνω. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι okay, γνωρίζω τα πάντα για το... Είμαι εντάξει, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω το έργο του που έχω. Τα βιβλία του, τη μελοποιημένη ποίηση. Έχω μελετήσει πολλές φορές το έργο του, είτε για συναυλίες που είχαμε σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με το Τρίφωνο, είτε και σε αυτή την παράσταση τώρα. Ήρθε από εμάς, από τον Λεωνίδα και μένα, που άκουσα τον συνάδελφο και φίλο μου που σας τα είπε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η ανάγκη λοιπόν και από τους δυο μας να μελετήσουμε ξανά αυτή τη δουλειά και να ψάξουμε, και έτσι με αρκετές ώρες ακρόαση έγινε η επιλογή αυτών που θα παρουσιάσουμε μεθαύριο, τη μέρα.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι, θα παρουσιάσουμε.
1: Αύριο 9 το βράδυ στο θέατρο της Ανατολικής Τάφης.
0: Ναι. Σήμερα μπαίνουμε στο πλοίο οι υπόλοιποι συντελεστές και κατηφορίζουμε κι εμείς.
1: Τώρα, πάρα πολύ συχνά, και το έκανε και στο τέλος της ζωής του, ο Θεοδωράκης αναπολούσε πολύ την οικογένειά του. Έλεγε, ας πούμε, είχε πει, εάν γινόταν κάποιο θαύμα και μπορούσα να ζήσω 10 λεπτά της ώρα στο παρελθόν, θα διάλεγα ένα γεύμα γύρω από το τραπέζι στον πύργο το 1939 ή στην Τρίπολη το 1942, με τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό μου να τραγουδάμε όλοι μαζί.
0: Ναι. Πραγματικά συγκινητικό, πολύ συγκινητικό αυτό, και που το μοιράστηκε, που μοιράστηκε αυτές τις σκέψεις του και...
1: Ναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο,
0: ναι, ναι.
1: Βασανίστηκε...

0: από τη Χούντα πέρασε τεράστια δεινά.
1: Βασανίστηκε, εξορίστηκε. Πράγματι, έχω την αίσθηση ότι και λόγω των πολλών ταξιδιών, αλλά αυτά μας τα εξιστορεί και η κόρη του, η Μαργαρίτα,
0: ναι,
1: όλη αυτή η διαφορετική ζωή που έζησαν αυτά τα παιδιά, μεγάλωσαν και με τον πατέρα τους στην εξορία, να τους λείπει ο πατέρας τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ ανθρώπινη και τρυφερή η στιγμή και του ίδιου να θέλει να ζήσει αυτή τη στιγμή που μας περιγράφει γύρω από ένα τραπέζι με την οικογένειά του.
0: Ήταν σημαντικό πάντως, γιατί και στο τέλος εκεί ήθελε να βρεθεί. Εκεί που ναι, ξεκουράζονται ο μπαμπάς του, η μητέρα του και ο αδερφός του.
1: Ναι.
0: Και το είπε και το ήθελε εμφατικά αυτό. Δηλαδή ο Γαλατάς για αυτόν ήταν ένα ορόσημο οικογενειακό.
1: Έτσι.
0: Αλλά και,
1: έτσι,
0: και ένα κομμάτι της διαμόρφωσής του, νομίζω.
1: Ναι, και επίσης να πω ότι νομίζω γύρω στο 2006 πάλι είχα την τύχη να συμμετάσχω σε δύο συναυλίες που έγιναν στο Τσεσμέ της Μύρνης, που ήταν η καταγωγή της μητέρας του, νομίζω, από εκεί. Τραγουδήσαμε λοιπόν και στη Σμύρνη και στη Κωνσταντινούπολη τα τραγούδια του. Νομίζω ότι ήταν και η πρώτη φορά που ο ίδιος έκανε συναυλία στο Τσεσμέ. Και αμέσως μετά περάσαμε και έγιναν και τα εγγένεια του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης στη Χίο. Και με τη συμμετοχή τότε πολλών μεγάλων, ακόμη και ο Ζουλφί Λιβανελή είχε έρθει σε εκείνη την συναυλία. Έχω πολλά να θυμάμαι δηλαδή και από αυτό.
0: Πώς ήταν η εμπειρία εκείνης της συναυλίας και για τον ίδιο τον Θεοδωράκη, πώς τη σχολίαζε και ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου?
1: Ήταν συγκινημένος που βρισκόταν για πρώτη φορά στον τόπο καταγωγής της μητέρας του για συναυλία. Δεν κρυβότανε, δηλαδή τη συγκίνησή του την άφηνε επί σκηνής. Ήθελε πολύ να βρεθεί εκεί. Ήταν πάντα με πολύ ιδιαίτερη επιμέλεια τα τραγούδια και ό,τι παρουσίαζε, τα έργα που αποφάσισε να παρουσιάσει σε αυτές τις συναυλίες. Αυτό κυρίως μου μένει, ότι άφηνε τη συγκίνησή του ελεύθερη και πάνω στη σκηνή.
0: Επομένως, δώσα μου και τη δική σου εκδοχή για το τι θα γίνει αύριο, τι επιχειρείται αύριο με το Λουμίδα το Μαριδάκι και τους άλλους συντελεστές της παράστασης.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έγινε λοιπόν, όπως πολύ ωραία τα είπε ο Λεωνίδας νωρίτερα, πολύτιμος φίλος και συνεργάτης πια. Έγινε μια πολύ, πολύ όμορφη δουλειά και επιλογή τραγουδιών από εμάς. Ίσως και τραγουδιών λιγότερο προβεβλημένων και ακουσμένων. Δηλαδή είναι και μια πλευρά πιο τρυφερή του Μίκη.
0: Τα αναπάντεχα.
1: Που ανακαλύψαμε και οι δυο μας ακούγοντας αρκετές ώρες το έργο του. Προσπαθήσαμε να βρούμε τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στη ροή αυτής της παράστασης ή ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία και στο χρώμα του Λεωνίδα και σε μένα. Μελετήσαμε λοιπόν με πολύ πολύ αγάπη αυτά που σας παρουσιάσουμε. Η αφορμή του ξεκίνησε, που ξεκίνησε και το παρουσιάσαμε σε ένα πολύ όμορφο θέατρο στην Αθήνα, στο Μικρό Κεραμικό. Αυτή η αφορμή του θεατρικού χώρου και περιβάλλοντος μας έδωσε και μας την ιδέα να υπάρχουν και κείμενα στην Αθήνα. Τα διάβαζε ένας συνάδελφός σας, ο Ξενοφώνου Ραράκος, μας έκανε την τιμή. Και τώρα στα Χανιά ο Λεωνίδας Καλογερής θα βρίσκεται μαζί μας επί σκηνής, μαζί με 4 υπέροχους μουσικούς που δουλέψανε μαζί μας. Και έτσι θα είναι μια πολύ τρυφερή, θα έλεγα, και διαφορετική προσέγγιση τραγουδιών μαζί με λόγο και με κάποιες εκπλήξεις που θα προκύψουν, που βέβαια εφόσον είναι στοιχεία που αναφέρονται και στην αφίσα θα το πούμε. Θα έχουμε τη συμμετοχή ενός λιράρι, σε κάποια, μια φιλική συμμετοχή είναι δηλαδή, για 3 τραγούδια του Μιχάλη, ελπίζω να μην κάνω το λάθος, λάθος το επίθετό του, Μιχάλης Μπαγκατζάκης.
0: Ναι.
1: Και, ναι, ναι, και η Πασπαρτού που θα μας συνοδεύσουν από τις κινήσεις στο τελείωμα της συναυλίας. Άρα ελπίζουμε να είναι όλοι κοντά μας, να έρθουν και νέοι άνθρωποι, να ανακαλύπτουν κάθε μέρα και αυτοί όπως και εμείς τραγούδια του Μίκη που μιλούν στην καρδιά τους και να είναι γεμάτοι τάφρος, να ευχαριστηθούμε έτσι μια γιορτή στην επέτειο των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Έλεγε ο Μίκης, θα προτιμούσα να ζήσω σαν πλατάνη πλάι σε δροσερό ποτάμι. Δεν είμαι περήφανος που γεννήθηκα άνθρωπος, όπως όλοι και όλες, είμαι κι εγώ ένα λάθος της φύσης. Το τραγούδι της γης δεν τα άκουσες ποτέ, ούτε θα το ακούσεις πια. Σκότωσες όλα τα πουλιά, τα δάση, το νερό, το λαμπρό νερό, τον ποταμό. Πάει, σκότωσες το χώμα, τον ήλιο, την καρδιά σου. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού, δεν θα ξανακούσεις τον ήχο των χρωμάτων. Σαν βολίδα προχωρά στο χάος. Στερνή φορά ακουστεί με σιωπή το τραγούδι της γης. Πριν τελικά τυλιχτώ στο χάος, ένα γεια σου θα πω στη ζωή. Είναι συγκλονιστικός.
1: Είναι συγκλονιστικός ο λόγος του. Δεν είναι μόνο. Είναι τεράστιος, όχι μόνο συνθέτης. Είναι φιλόσοφος. Είναι παρόν πάντα στη ζωή μας με το λόγο του. Είναι πάντα παρόν. Είναι σπουδαία τα λόγια του.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που όλα αυτά τα φέρνετε ξανά μπροστά μας και μας καλείτε να τα απολαύσουμε. Ροφίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους σας αύριο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να είστε όλοι κοντά μας. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθεί ο κόσμος όπως το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς στις παραστάσεις στην Αθήνα αλλά και στις πρόβες μας. Απλώς σας περιμένουμε όλους αύριο στην Ανατολική Τάφρο.
0: Καλή σου μέρα, καλή επιτυχία, καλή μουσική διαδρομή, καλά μουσικά ταξίδια πάντα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

εναντίο θα σας πούμε. Αύριο έρχεται Δημήτρη η Μαρίνα Μαντακάκη. Η Κατερίνα Πολύς πάει με τα γκόνια της και κάνει διακοπές στο σπίτι της, αλλά με τα γκόνια της, η χαρά της ζωής και τα παιδιά της. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπάω, καλή σας μέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή τη Σάβιλα, δυτικά τη Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λερό μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, όλα καλά. Σήμερα πάλι εδώ είμαστε, Τρίτη. Πόσο να έχει ο μήνας σήμερα, βρε Γιώργο, πρέπει να έρχεσαι εδώ με ένα χαρτάκι έτσι. 28 σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου λοιπόν. Ναι, πάει και αυτός ο μήνας. Πρέπει να έρχεσαι εδώ με ένα ταμπελάκι, ξέρεις πώς περνάνε που λέει το νούμερο 10 να περάσει. Έτσι και να μου έχετε την ημερομηνία και να μου έχετε και ορτολόγιο, γιατί πέρασε γιορτή εχθές σήμερα και δεν τις πήραμε χαμπάρι. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει, θα το πω, όχι θα το πω, σήμερα να το βρω πιο. Τρίτη 28, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου γιορτάζει σήμερα. Και χτες ήτανε του Αγίου Παντελεήμονος. Και ωραία γιορτή, δεν, εντάξει, δεν το έχουμε τις γιορτές, δεν το πήρα χαμπάρι, δεν πειράζει, το μάθα σήμερα, θα σας το πω, 40 μέρες δεν κρατάνε. Έχω άλλες 38 να σας λέω τι γιορτές είναι. Πού θα έρθουν κι άλλες βέβαια. Πολύ γιορτή, πολύ πράγμα. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν, και αυτούς που γιόρταζαν και αυτούς που γιορτάζουν και με αυτούς που θα γιορτάσουν. Για να είμαστε μέσα, μην μου παρεξηγήσεις. Αυτήν την ωραία Τρίτη λοιπόν, τη ζεστή που μας υποδέχεστε και σας υποδεχόμαστε εδώ από το στούντιο της Earth Hanion και μας ακούτε και από το Ηράκλειο, από τις συχνότητες της Earth Ηρακλείου, θα τα πω γιατί τα βλέπω γραμμένα. 100,6 και 104 στα Χανιά, 97,5 στο Ηράκλειο, 1512 χιλιοκύκλους είναι το σωστό Γιώργο? Χιλιόκυκλους λοιπόν, ο Περικλής τα ξέρει καλά αυτά. Τα μεσαία μας φυσικά, γιατί μας ακούτε και από τα μεσαία. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, μπαίνετε μέσα και από εκεί διαδικτυακά, περιφέρεια, ραδιόφωνα, Χανιά, Ηράκλειο και μας ακούτε. Μας διαβάζετε από το ertnews.gr και μας βλέπετε και στο ertnews.gr. Όπου και αν πάτε, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μας χάνετε. Όπου και μία ΕΡΤ θα την πετύχετε κάπου. Εδώ, Ευτυχία Πενταράκη στο μικρόφωνο σήμερα. Αυτό το πρωινό που μας βρήκε λίγο νησταγμένους, να το πω η αλήθεια, είναι μετά την ολονυχτία που είχαμε εκεί στα δικαστήρια Χανίων. Όχι και ολονυχτία, αλλά ναι, πολλές ώρες αυτή η μαραθώνια απολογία που βρήκε ελεύθερο τον ιατροδικαστή Χανίων. Νωρίτερα χθες το μεσημέρι, τα είπαμε και με την Κατερίνα το πρωί, είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος Ηρακλείου. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτό το τριήμερο, από το Σάββατο που έγιναν οι ανακοινώσεις της αστυνομίας, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη σήμερα, αυτό το διήμερο όπου ασχοληθήκαμε πολύ με το θέμα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί δεν προέκυψε εμπλοκή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα γίνει η δίκη, θα δούμε πώς θα πάει εκεί. Ικανοποίηση φυσικά από την πλευρά και των ίδιων των ανθρώπων που κατηγορούνται και των συνηγόρων τους. Ορθή και δίκαιη, είπε ότι ήταν η απόφαση ο δικηγόρος του ιατροδικαστή. Μετά την απόφαση που ανακοινώθηκε, να σημειώσω εδώ ότι περίπου 30 άτομα εκεί από την περιοχή όπου κατάγεται ο ιατροδικαστής ήταν στα δικαστήρια. Από την ώρα που τον φέρανε ήταν ήδη εκεί, ήταν από νωρίτερα. Ακούστηκε μόνο ένα σφύριγμα, όχι αυτά τα ενοχλητικά, ένα σαν να είναι σαν συμπαράσταση, σαν ένα μήνυμα να του στείλαν όταν ανέβαινε για το να πάει να απολογηθεί. Και αθόρυβα, σιωπηλά οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν εκεί υπομονετικά όσες ώρες περιμέναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι για την απόφαση. Και όταν έμαθαν ότι θα αφαιθεί ελεύθερος, γιατί κάποια στιγμή είχε βγει ο δικηγόρος του και είπε ότι ζορίζουν πολύ τα πράγματα, ζήταγε η εισαγγελέας παλιά υπόθεση, ζήτησε το φάκελο παλιάς υπόθεση, δηλαδή την ξετινάξανε την υπόθεση, τις υποθέσεις τις τέσσερις για τις οποίες ήταν κατηγορούμενος για δωροδοκία, παυτική δωροδοκία, το κακούργημα δηλαδή, το σοβαρό. Βγήκε λοιπόν ο δικηγόρος του κάποια στιγμή, ο κύριος Περάκης, και είπε ζορίζουν πολύ τα πράγματα. Ήταν πολύ προβληματισμένος. Όλοι θεώρησαν ότι θα
θα γίνει κάποια προφυλάκηση για να είναι έτσι, ότι προς τα εκεί οδεύει η υπόθεση. Τελικώς δεν συνέβη αυτό. Μετά από 6,5 ώρες απολογία αφέθηκε ελεύθερος ο άνθρωπος. Οι συγκεντρωμένοι λοιπόν που ήταν εκεί χειροκρότησαν και ο ίδιος όταν εμφανίστηκε πάνω στο κατώφλι της αγγελίας για να μπει στο αυτοκίνητο της ασφάλειας να πάει και να γίνουν διαδικασίες στο Μέγαρο για να φεθεί ελεύθερος, έκανε το σήμα προς το μέρος τους της νίκης. Μου έκανε πάρα τρομερή και καλή εντύπωση αυτή η σιωπηλή συμπαράσταση των ανθρώπων εκεί τόσες ώρες, γιατί ήταν νωρίτερα από τις 7 που έφεραν τον ιατροδικαστή. Απλά ήταν εκεί. Ένας εξ αυτών πήγε αρκετές φορές και συνομίλησε με τη δικηγόρο που ήταν μαζί με τον κύριο Περάκη, την Ιουλίτα, εξαιρετική και αυτή, και έτσι πάρα πολύ όμορφα τοποθετήθηκε μετά το τέλος της απόφασης. Θα πω και το επιθετό της τώρα γιατί μου διαφεύγει, η Τσουγκαράκη. Η Ιουλίτα Τσουγκαράκη, κρατήστε το όνομα γιατί νομίζω θα τη συναντήσουμε πολλές φορές στην πορεία των ρεπορτάζ που καλύπτουμε. Άριστη και στην τοποθέτησή της, και αυτή είχε προβληματιστεί και έβγαινε έτσι και βλέπαμε ότι δεν έχει ξαναγίνει, λέει, αυτό. Μας ξαναφώναξαν μέσα, ξανά μετά την απολογία, ξανά. Τέλος πάντων, το εξάντλησαν το θέμα και ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα, δεν θα σχολιάσω όλα αυτή την στην άτυπη ενημέρωση που είχαμε, που μας είχαν δώσει μια διαφορετική εικόνα από την απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν σχολιάζουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης ποτέ. Ξέρει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη δίκη. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που, όπως είπε και η κυρία Τσουγκαράκη, διασύρθηκαν στην κοινωνία εδώ των Χανίων τόσες μέρες, γιατί δεν υπήρχε και δεν είναι άλλος ιατροδικαστής στα Χανιά που να πούμε ότι ποιος να ήταν από τους δύο ή τι να κάνανε. Σε όλη την Ελλάδα μάλιστα είπε, μέσα από τις δηλώσεις της αστυνομίας είπε η δικηγόρος, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα κτλ. Που τον έφεραν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και με εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ όπως μας είπε, τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες χθες αντιμετώπισε, ούτε καν τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετώπισε συνολικά. Λοιπόν, αυτά για αυτό το θέμα, δεν θα πω άλλα, φτάνει, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι ελεύθεροι και ο ιατροδικαστής, δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να τον εμποδίζει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Θέλω να δω τώρα έτσι κι εγώ πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία των αρχών με τον ίδιο τον άνθρωπο, με όλο αυτό που έχει γίνει. Εντάξει, επαγγελματίες είναι, νομίζω θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στο βαθμό που μπορούν. Αυτά. Αυτά και τέλος και... Δεν είπαμε, τα πάμε όλα, δεν είπαμε ποιοι είναι εδώ. Εδώ μας έχει κάνει την τιμή σήμερα ο Γιώργος ο Βλαζάκης. Γεια σου Γιώργο μας στην ηχοληψία. Ο Δημήτρης ο στρατήγης μου είπε, αν δεν κάνω λάθος, ο Βάιος ότι είναι στο Ηράκλειο. Και στη γραμματιακή υποστήριξε Χανιά και Ηράκλειο, Γλυκερία Γρηγορίου και Ελένη Ξυλούρη. Στις επάλξεις οι καλοί συνάδελφοι και συνεργάτες εδώ από το πρωί και για όσο χρειάζεται για να φτάνει καθάριος έτσι ο ήχος στα αυτάκια σας και ό,τι τηλέφωνο, πληροφορία, mail έρχεται να πηγαίνει εκεί που χρειάζεται με τα κορίτσια που φροντίζουν τα πάντα όλα. Και πολλά δεν είπαμε, πολλά είπαμε. Πάμε να ακούσουμε και δύο τραγούδια, μη σας πω, και θα επιστρέψουμε, πάμε στο Ηράκλειο να δούμε τι γίνεται εκεί με τις εξελίξεις που έχουν και στα δικά τους θέματα.

Πώς το είπα, το μάτιασα, το μάτιασα. Τώρα θα τον δώσω καραστεγνά στον αέρα, γιατί τι έλεγα, ότι φροντίζουν να φτάνει καθάριος ο ήχος σας, ο ήχος μας, τα αυτάκια σας. Αλλά όχι ο σωστός ήχος. Βγάλ το χαλί από κάτω να μην τα ακούω, γιατί μου ανεβάζεις την πίεση κι άλλο και δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, ο αγαπητός μου Γιώργος Βλαζάκης, που μας έκανε την τιμή να έρθει, δεν μας έκανε την τιμή να βάλει τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει. Από χτες τα έχω βρει, δεν ξέρω, φώναξε το Βάιο αν δεν μπορείς, αλλά γρήγορα ό,τι κάνουμε. Γιατί έβαλε τα τραγούδια που έβαλε το πρωί και ακούσαμε από την εκπομπή της Κατερίνας της Πολύζου και της Μαρίνας Μανδακάκη, σήμερα ήταν μόνο η Κατερίνα, το «Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη». Γιατί λέω, άκουσα το τραγούδι και λέω, εγώ αυτό το τραγούδι δεν το έχω διαλέξει. Το βρήκες? Σε παρακαλώ, φώναξε το Βάιο. Γιατί δεν γίνεται τώρα, πόση ώρα να μιλήσω Γιώργο, θέλω να φύγουμε, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τώρα ξέρετε, είναι το σημείο που αρχίζω να νευριάζω, όχι με τον Γιώργο, για να βάλουμε τα τραγούδια, τόσα ωραία τραγούδια διάλεξα, να τα ακούσουμε. Να μην ακούμε τα ίδια, με τόση μουσική πλούσια, τα βρήκες? Μπράβο, με τόσο ωραία μουσική που έχουμε, να μην ακούμε τα ίδια που έχουμε ακούσει πριν από 2 ώρες, να ακούσουμε αυτά που έχουμε διαλέξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? 2 ωραία από τα τραγούδια που έχω διαλέξει και θα επιστρέψουμε.

0: Δε, Γιώργο, κάτι έχεις πατήσει, δε, εντάξει, δεν ξέρω,
1: Εγώ σ'
0: σας ακούω
1: ακούω.
0: εδώ, εγώ, ακούω εσάς.
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά, εσύ με
0: Όχι,
1: ακούς?
0: Γιώργο, εσύ, ακούω
1: Α.
0: εσάς, Βάιε, ακούω εσάς, Βάιε, που μου μιλάτε, ευχαριστώ πολύ. Hello, σήμερα δεν πάμε, δεν είμαστε, δεν καλημέρα, δεν καλημέρα, μη μου δείχνεις κιόλας, να χαρείς. Γεια σου, ρε Γιώργο, δεν είναι
1: Ναι.
0: καλημέρα σήμερα, δεν είναι.
1: Δεν είναι,
0: Έχουμε
1: αλλά
0: εδώ,
1: θα γίνει.
0: ναι, εντάξει, για να γίνει, για να δούμε τι κάνεις. Καλημέρα, πώς είσαι στο
1: Καλά, καλά.
0: Ηράκλειο?
1: Χθες μιλούσαμε, δεν είχε πολύ δισογραφία, σήμερα έχουμε.
0: Έχουμε,
1: Έχουμε
0: ναι,
1: και
0: έχουμε,
1: αρκετή.
0: ναι.
1: Θα ξεκινήσω από ένα ακόμη τροχαίο, θανατηφόρο δυστυχώς, ένα νέο παιδί
0: Εσύ.
1: 25 ετών. Στα μάλια, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, δεν ξέρουμε τις συνθήκες.
0: Τι ω,
1: Προσέκρουσε σε τοίχο
0: πότε,
1: τα
0: νύχτα,
1: ξημερώματα.
0: να.
1: Ναι. Όταν έφτασε και το έφτασαν οι διασώστες, ήταν ήδη νεκρός. Αυτό είναι το
0: Κριτικό
1: ένα ακόμη
0: παιδί,
1: τροχαίο ξαναλέω.
0: κριτικό παιδί, ξέρουμε.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Κριτικό παιδί,
1: Ναι,
0: ξέρουμε.
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε και λεπτομέρειες, αλλά δεν
0: Ω.
1: χρειάζεται να τις αναφέρω τώρα.
0: Βέβαια, όχι,
1: Ενώ
0: όχι.
1: όσον αφορά
0: Τις
1: οικογένεια
0: συνθήκες,
1: κλπ.
0: ναι,
1: Δεν
0: κατάλαβα.
1: χρειάζεται να τις αναφέρω,
0: Όχι, δεν φτάνει
1: γιατί η
0: τώρα.
1: οικογένεια προέχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μέχρι εκεί, λοιπόν, έχουμε επίσης νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου, οι οποίοι μιλούμε για σχεδόν, όχι σχεδόν, 130 άτομα σύνολο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την περιφέρεια, αποβιβάστηκαν.
0: Μόνοι τους,
1: Μιλούμε για
0: ε.
1: δύο, ναι, μόνοι τους. Δεν μιλούμε για επιχειρήσεις διάσωσης, μιλούμε για αποβιβάσεις, όχι αποβάσεις, μην μπερδεύουμε τις λέξεις. Σε παραλίες της Νότιας Κρήτης, μία κοντά στην Τρυπητή, στην παραλία της Τρυπητής μάλλον, και η άλλη στην παραλία του Ληστή στο Δήμο Βιάνου.
0: Μάλιστα.
1: Σύνολο είπα 130, η πρώτη λέμβος είχε 35, όλοι υπήκοοι Σουδάν, δύο ανήλικοι μεταξύ αυτών.
0: Σουδάν, πρόσφυγες
1: Ένας
0: δηλαδή,
1: χρειάστηκε να
0: ε.
1: μεταφερθεί και στο νοσοκομείο, λόγω των κακουχιών που είχε υποστεί. Οι άλλοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο παλαιό ψυγείο στο Ηράκλειο. Και η διαδικασία ίδια για την άλλη βάρκα, για την άλλη λέμβο, δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη εδώ. Εκεί πέρα είναι πιο πολυσυλλεκτική η εθνικότητα, πολλές εθνικότητες δηλαδή. Είναι πάλι Σουδανοί, είναι Αιγύπτιοι, είναι Μπαγκλαντές. Θα μεταφερθούν και αυτοί στο χώρο εδώ το συγκεκριμένο, στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά τα δύο πιο πρόσφατα περιστατικά, και χθες τώρα πάμε στο χθεσινό. Μας προέκυψε ως είδη στο μεσημέρι. Η επιχείρηση που έχει εξελιχθεί τα ξημερώματα στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων. Μία ακόμη οικογένεια η οποία κατηγορείται για σύσταση στην ουσία εγκληματικής οργάνωσης, με υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμούς, ρευματοκλοπή και εξαπάτηση του ΠΚΠ. Βεβαίως βλέπουμε ότι
0: Ο
1: δεν υπάρχει
0: ΠΚΠ είναι,
1: περίπτωση.
0: ναι, να μην υπάρχει αυτό
1: Ναι,
0: και να μην
1: δεν
0: έχει ο
1: υπάρχει
0: ΠΚΠ μέσα,
1: περίπτωση
0: έτσι.
1: τέτοιου τύπου οργάνωση οικογενειακού τύπου να μην έχει εμπλοκή και στην εξαπάτηση του ΠΚΠ. Ένας κύκλος κατ' εκτίμηση, την πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών περί της 270.000 ευρώ κέρδη. Θα δούμε βέβαια γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Τέσσερα άτομα μίας συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία κατάγεται από το χωριό Χαράκι στα Αστερούσια, αλλά δραστηριοποιείται επαγγελματικά, δηλαδή είχαν μεταφέρει πριν λίγα χρόνια τα κοπάδια τους στο Αλάγνη, ένα χωριό κοντά στο Αρκαλοχώρι. Φέρονται ως οι εγκέφαλοι, οι επικεφαλείς, ας το πούμε. Μιλούμε για δύο αδέλφια, τον πατέρα τους και τον γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του στα Χανιά και συνελήφθη χθες από τη στρατονομία κατ' αποπνισήματος και οδηγήθηκε εδώ στα κρατήρια της ασφάλειας. Περιμένουμε εδώ στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου την προσαγωγή του στην εισαγγελία για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών. Έχουν συλληφθεί άλλα τέσσερα άτομα ως περιφερειακοί. Υπενθυμίζουμε ότι είναι μία προφανώς από τις 15 οικογένειες στις οποίες είχε κάνει αναφορά ο κύριος Ξοχοίδης, το θυμόμαστε όλοι,
0: Ναι, βέβαια, όταν
1: όταν
0: είχε
1: είχε
0: έρθει.
1: εξαγγείλει την ίδρυση των τμήματων δίωξη οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Στο Ηράκλειο λειτουργεί ήδη το τμήμα. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα λειτουργήσει και στα Χανιά. Και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση στις συγκεκριμένες οικογένειες. Είχε πει ο κ. Σοχοίδης
0: Είχε πει
1: ότι αυτό.
0: μερικές που είναι σε όλη την Κρήτη συγκεκριμένες
1: Βεβαίως,
0: οικογένειες,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: ναι. Μην ξεχάμε και τις πρόσφατες στην Κίσαμο και την υπόθεση, την πρόσφατη που έχετε εκεί. με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, που είναι ως, ας το πούμε, εντάσσονται και αυτές στο συγκεκριμένο κύκλο, έτσι, λειτουργίας οργανώσεων τύπου μαφίας. Είχαμε και το Αμάρι,
0: βέβαια, εδώ,
1: την πιο πρόσφατη.
0: Το λέγαμε και πριν ότι οι δύο κρίθηκαν ελεύθεροι χθες.
1: Ναι, αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Προφανώς πάνε σε τακτική δικάσιμο και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
0: Και από ό,τι έλεγαν οι δικηγόροι τους αυτές την... Νωρίς, δηλαδή λίγο πριν τα ξημερώματα που κάνανε δηλώσεις, μετά τα μεσάνυχτα, δυόμιση ώρες μετά, είπαν ότι οι υποθέσεις για τις οποίες εχθές απολογήθηκαν δεν είχαν να κάνουν με τις υποθέσεις που εμπλέκεται η μαφία της Κρήτης.
1: Το διευκρίνησαν λοιπόν οι συνήγοροι. Υπήρξε μια σύνδεση από την πλευρά της αστυνομίας, πάνω να τα λέμε όλα, έτσι. Γι' αυτό και έκανα τη συγκεκριμένη αναφορά. Προφανώς η δικαιοσύνη έχει τη δική της άποψη και γι' αυτό ακριβώς ό,τι λέμε πάντα έχει να κάνει με την κρίση της δικαιοσύνης και όχι με την κρίση ενός εκάστου. Ακόμη και αν αυτή είναι η αστυνομία η οποία κάνει τη δουλειά της όπως γνωρίζει να την κάνει, η δικαιοσύνη εκείνη που αποφαίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η αστυνομία οφείλει όταν βλέπει, όταν υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσεις είτε πραγματιστικές για αδικήματα τα οποία έχει τελέσει κάποιος, να τον προσαγάγει στην δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που αποφαίνεται για την βαρύτητα του αδικήματος. Αυτό έτσι. Μην τα μπερδεύουμε για την κοινή γνώμη, τα λέω.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ από την δική μας τοπική αστυνομία, το τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηρακλείου έφτασε στη συγκεκριμένη οικογένεια και με ενδείξεις που προέκυψαν από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κίσαμο και στο Αμάρι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι υπήρχε κάποια επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών αυτών, τα οποία αξιοποίησαν οι αστυνομικοί. Σήμερα λοιπόν θα προσταχθούν οι 8 εδώ και θα αποφανθεί ο εισαγγελέας αν πρέπει να προφυλακιστούν, αν πρέπει να κάποιοι από αυτούς να όντως να τους απαγγείλει τις κατηγορίες.
0: Πόσα άτομα, πες μου πάλι Γιώργο, πόσα άτομα.
1: 8 είναι, 8. Και το πλέον πιθανό, όπως μας έλεγαν και οι συνήγοροι τους, ότι θα ζητήσουν, όχι το πλέον πιθανό, είναι βέβαιο, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακριτρία σε επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Έχετε κι εσείς επικαιρότητα.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι, δεν μας αφήνει. Η Κρήτη γενικώς έχει θέματα.
0: Παναγία μου. Δηλαδή, αφύσικα πολλά να το πω. Όλο και κάτι γίνεται.
1: Ευτυχία μου. Έχουμε σχεδόν 700.000 πληθυσμό, 690-680, πώς είναι σήμερα το τελευταίο απογραφή. Βάλε τώρα.
0: Καλά, κι άλλοι έχουν, να σου πω, κι άλλοι έχουν, αλλά κουζουλάδα τόσοι δεν έχουν. Να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
1: Είναι.
0: Κι άλλοι έχουν.
1: Γιατί... το έγκλημα των ημερών πάντως δεν είναι αυτά που συμβαίνουν εδώ, είναι αυτό που συνέβη στη Σύρο, που είναι ένα νησί το οποίο
0: αυτό
1: δεν
0: πάλι,
1: έχει
0: αυτό πάλι, άλλο πάλι και αυτό. Είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
1: Τον κανόνα, ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι. Έβλεπα αυτό το βίντεο τώρα που το λες. Σοκαριστικό, ρε παιδί μου, να έρχεται ένας άνθρωπος να μπαίνει με ένα μαχαίρι, με μάσκα, με γάντια,
1: μένει,
0: με αυτό καλυμμένο
1: αυτό
0: το πρόσωπο
1: που μένει
0: στο σπίτι σου.
1: Στον αέρα για την κοινή γνώμη είναι τα κίνητρα, γιατί έγινε αυτό.
0: Έτσι.
1: Γιατί δηλαδή η κοπέλα αυτή πήγε φορώντας γάντια, φορώντας μάσκα στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν έχει αποσαφκευθεί.
0: Και κρατώντας αυτό που μοιάζει με μαμελάμα μαχαιριού.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Δεν έχει αποσαφινιστεί.
0: Τρομερό.
1: Δεν ξέρει κανείς, λέει, τι σχέση είχε η συγκεκριμένη γυναίκα με το ζευγάρι.
0: Και τι σκεφτότανε όταν το έκανε αυτό. Δηλαδή είναι
1: πραγματικά,
0: τρομερό.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά πλέον το έχουμε πει και άλλες φορές. Πρώτον, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Και δεύτερον, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία. Έχει παντού κάμερες
1: ασφαλώς,
0: εκεί παντού.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε τα ψηφιακά ίχνη
1: ασφαλώς
0: βοηθάνε πάρα πολύ πιο εύκολα στην εξιχνίαση πολλών υποθέσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι. Μάλιστα, Γιώργο, αύριο λοιπόν θα έχουμε τα νεότερα και στα δελτία βέβαια του Earth News.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια
0: στο site και τα λοιπά με το τι θα γίνει με τους 8 που πάνε για να πάρουν προθεσμία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο και ανατολικότερα. Γεια σου, Γιώργο μας.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτή η εκπομπή σήμερα είχε απ' όλα. Λάθη κάναμε στα τραγούδια, στα τηλέφωνα, στα κουμπιά, στις ειδήσεις δεν κάναμε, να το πούμε αυτό. Όλα τα άλλα τα κάναμε. Συμπαθάτε μας, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, δεν σας κρύβουμε τίποτα, εδώ είμαστε και εξωστρεφείς άνθρωποι, Γιώργο. Επιμένω να λέω ότι μας κάνει την τιμή, τον αγαπάμε πάρα πολύ και με τις εκπομπάρες του, με τα αφιερώματά του, κάνει και ένα διάλειμμα εδώ να έρθει να μας πατήσει τα κουμπιά και μεγάλη χάρη μας να λέω εγώ που έρχεται ο Γιώργος μας εδώ. Λοιπόν, με τραγούδι πάλι θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά πριν από αυτό να σας πω, επειδή διάβαζα για σκόνη, σκόνη και το ψάξα λίγο, είναι τόσο ασθενής η συγκέντρωση σκόνης που δεν είναι αξιοσημείωτη. Αν και βάζουν και την Κρήτη στο κάδρο μετεωρολόγιο και λένε σκόνη στην Κρήτη, μην ανησυχείτε, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο έντονο φαινόμενο, η οποία μάλιστα θα διαλυθεί και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Παρόλα αυτά, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι είναι στο 3, δηλαδή είναι υψηλή. Είναι υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Στα Χανιά είμαστε στο μπλε. Είναι μέσος ο κίνδυνος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, σημαίνει και τα πάντα. Προσέχουμε πάντα, καθώς αναμένεται να ενισχυθούν πολύ οι άνεμοι, που σε συνεργασία με τη ζέστη, τις θερμοκρασίες που θα ανέβουν αρκετά σήμερα θα το καταλάβουμε. Οι άνεμοι θα είναι 5-6 και θα γίνει 7. Και από το βράδυ λέει στο Αιγαίο, που σίγουρα μας πιάνει, γιατί το Αιγαίο καταλήγει και στα βόρεια παράλια της Κρήτης, θα έχει και οχτάρι, ενδεχομένως κάπου να επηρεαστούν και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Θα το δούμε, δεν θέλουμε να το λέμε εμείς από τώρα, θα μας πούνε οι μετεωρολόγοι, οπότε μια αυξημένη προσοχή σε ό,τι κάνουμε. Αυτά τα κοκτέιλ, όπως τα λέμε, μας αρέσουν να λέμε αυτά τα εκρηκτικά κοκτέιλ και δεν ξέρω τι, δεν είναι τα κοκτέιλ που πίνουμε έξω, είναι αυτά ο συνδυασμός ζέστης με αέρα που κάνουν τα πράγματα επικίνδυνα. Γι' αυτό λοιπόν, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε εξαιρετικά πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σήμερα. Καλύτερα να φύγουμε, γιατί είμαστε και ξενυχτισμένοι, κουρασμένοι και δεν έχουμε και πολύ υπομονή. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους, όλες. Και το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων φυσικά συνεχίζεται. Και τώρα αμέσως έρχεται ο καθρέφτης ενημέρωσης με το Βασίλη το Φουντουλάκη. Αύριο το μεσημέρι, βέβαια, ο Βάιος ο χειμώνας, όπως πάντα με το Sound Μάκινα. Από αύριο το πρωί πάντα τα κορίτσια εδώ για να μας μεταφέρουν όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, γιατί πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά με όλους τους καλούς συναδέλφους που είναι εδώ για να σας μεταφέρουν όλα όσα γίνονται και να σας ταξιδέψουν μουσικά. Γεια σας και χαρά σας, αύριο πάλι με τραγούδι θα σας χαιρετήσουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνήθιτους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πυρήνος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό». Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Ο καιρός. Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολική Στάφρου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ στην φιλόξενη συχνότητα της Αρχανίων και σήμερα. Δεν πιστεύω να σας λείψαμε, γιατί είχαμε λείψει για μία εβδομάδα. Είχαμε πάρει μια μικρή ανάσα, μια μικρή άδεια. Ο καθρέφτης ενημέρωσης όμως επιστρέφει, δρυμύτερος. 11, μάλλον 12 πλέον λεπτά μετά τις 12. Σήμερα Τρίτη, 28 του μηνός. Χρόνια πολλά χτες βέβαια στους παντελίδες που γιόρταζαν και προχτές τις Παρασκευούλες. Δεν τα είχαμε πει, οπότε είναι ευκαιρία να τα πούμε τώρα. Γενικά είμαστε στα τέλη του Ιούλη. Για πολλούς σιγά σιγά φτάνουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του καλοκαιριού. Νομίζω το καλοκαίρι βέβαια στην Κρήτη είναι υπέρ του δέοντος μεγάλο, καθώς και ο Σεπτέμβρης είναι πάντοτε καλοκαιρινός. Δηλαδή πολύ σπάνια θα δούμε πάρα πολλές βροχές τον Σεπτέμβριο. Μην σας πω και Οκτώβριος. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κρύο τον Οκτώβριο, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό, ενώ είμαστε λοιπόν στην 28η Ιουλίου, έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας και εμείς και οι επισκέπτες μας. Καθρέφτης ενημέρωσης λοιπόν, στο μικρόφωνο Βασίλης Φουντουλάκης και σήμερα, στην ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Βλαζάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, εκτός από τους 100,6 και 104, αλλά και τους 1512 μεγάκυκλους όπως συμβαίνει τελευταία εδώ στην Ερχανίων. Και σήμερα η επικαιρότητα είναι αρκετά πλούσια, ήταν πιο πλούσια θα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς είχαμε διάφορα συμβάντα ειδικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, και όταν έχουμε συμβάντα βέβαια τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι ευχάριστα αυτά. Τώρα ξεκίνησε από χτες μια νέα εβδομάδα κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και την ολοκλήρωση ουσιαστικά, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες συνέχειες στο εγγύς μέλλον, της υπόθεσης με τον ιατροδικαστή από τα Χανιά που είχε συλληφθεί μαζί με τον τοξικολόγο καθηγητή από το Ηράκλειο για αλλοιώσεις σε ιατροδικαστικές γνωματεύσεις που είχαν και κάποια σχέση με την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στο φως επικαιρότητας τον περασμένο χρόνο, και όχι μόνο όμως για αυτή την υπόθεση αλλά και για άλλες υποθέσεις. Τελικά και οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία αφενός για τον ιατροδικαστή Χανίων χτες το βράδυ, και που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα και ήταν εκεί η συνάδελφός μας η Ευτυχία η Πενταράκη εδώ από την ΕΡΤ Χανίων και το κάλυψε το γεγονός, και νωρίτερα ο Περικλής ο Κουκλάκης που είχε καλύψει το νωρίτερο κομμάτι και με τον τοξικολόγο κτλ. Και γι' αυτό το λόγο, αφού ακούσουμε μία μικρή μουσική νότα, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περικλή τον Κουκλάκη, καθώς την Ευτυχία την ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή της, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ της υπόθεσης και να μας πει και αυτός έτσι πώς είδε την όλη αυτή υπόθεση, η οποία ξαναλέω ενδεχομένως να έχει κάποιες συνεχιούλες, αλλά προς το παρόν στο κομμάτι αυτό κλείνει.

0: Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Περικλή Κουκλάκη, τον καλό συνάδελφο εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους κρατές.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά μετά από μια δύσκολη ημέρα και ένα δύσκολο τρίμηνο συνολικά, διότι η επικαιρότητα καμιά φορά, ξέρεις...
0: Μας κάνει πλάκα.
1: Η επικαιρότητα. Ή μας κάνει πλάκα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα, δεν μπορεί να προβλέψει το τι έχει μέσα το κάθε περιεχόμενο της είδησης.
0: Το φινάλε πάντως, συγγνώμη σε διακόπτω, το φινάλε πάντως, πώς θα σου πω τώρα, για πολλούς ήταν απρόσμενο.
1: Για να σε βοηθήσω, ναι. Σαν να ξένησε σε σχέση με τα όσα είδαμε να αποκαλύπτονται νωρίτερα. Έτσι. Γιατί,
0: βέβαια.
1: Εντάξει, το να οδηγείται κάποιος ενώπιον των εισαγγελικών αρχών με οποιαδήποτε κατηγορία, υπάρχει πιθανότητα είτε να προφυλακιστεί είτε όχι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δεν είναι εκεί το προβληματικό της υπόθεσης. Αυτό που ξενίζει και που προβληματίζει είναι το πώς όταν μετά από μία σύλληψη σημαίνω των προσώπων, δηλαδή ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής με πολλά χρόνια καριέρα, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται σιδηροδέσμοι ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, δεν είναι σίγουρα κάτι το σύνηθες. Και μάλιστα μετά από αυτό να έχουμε και μια ανακοίνωση επισταμένος της ελληνικής αστυνομίας και on the record και off the record, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, δηλαδή και με πράγματα τα οποία ανακοινώνονται επίσημα, αλλά και με άλλα πράγματα τα οποία απαντήθηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων, ωστόσο με κλειστές κάμερες για λόγους διασφάλισης κάπως των απορρίτων της έρευνας.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έρευνα και είπαν πάρα πολλά τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή έκβαση με την ουσιαστικά με την απόφαση για απελευθέρωση των δύο φερόμενων ως...
0: Ναι, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ναι.
1: Με περιοριστικούς και σίγουρα όχι δικαιωμένοι, όχι, δεν είναι ότι δεν είναι ένοχοι αυτή την ακροματική διαδικασία και τόσο καταλογίζονται.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σίγουρα σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας, ήταν και παραμένουν δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Διότι οι προφυλακίες που γίνονται είναι είτε όταν έχουμε εγκλήματα που είναι βία και σχεδόν με αδιάστατα στοιχεία, είτε καθομολογίαν δράστες που τα έχουν τελέσει, είτε σε περιπτώσεις που υπάρχει ένας φόβος, μια ένδειξη ότι θα είναι επικίνδυνοι οι δράστες για το κοινωνικό σύνολο και άλλα, άρα μέσα την... μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την ολοκλήρωση της δίκης σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον παραμένουν κρατούμενοι. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί.
0: Αυτή τη στιγμή βέβαια, εφόσον είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, επιστρέφουν στις θέσεις τους?
1: Αυτό τώρα είναι ένα καλό ερώτημα. Απ' τη μία ο καθηγητής τοξικολογίας ξέρουμε...
0: Και το λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω Περικλή, το λέω με την έννοια ότι αν επιστρέφουν στις θέσεις τους, εδώ δημιουργείται ένα άλλο θέμα ότι ναι, μεν αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά με περιοριστικούς όρους και εφόσον εκκρεμεί δίκη, κατά πόσον είμαστε σίγουροι ότι θα. Σίγουροι. Ο κόσμος δηλαδή, τι θα πει, κατά πόσον αυτές οι γνωματεύσεις που θα κάνουν θα είναι έγκυρες ή όχι.
1: Είναι ζήτημα και για την, ουσιαστικά ομαλή λειτουργία και την εύρυθμη λειτουργία.
0: Για το αδιάβλητο δηλαδή του θέματος, τίθεται θέμα.
1: Σωστά, σωστά. Απ' τη μία ο καθηγητής τοξικολογίας είναι ιδιώτης τα τελευταία χρόνια και άρα εκεί και από τους δικηγόρους του μάθαμε επίσης στην κατηδίαν συνομιλία, όχι δηλαδή με την ολοκλήρωση των επίσημων δηλώσεων, ότι εφόσον ιδιωτεύει δεν τέθηκε και κανένα ζήτημα για τις κατηγορίες που τοποδίδονται. Δηλαδή η δωροδοκία δεν διαφαίνονταν σε πρώτη φάση ότι ευσταθεί σαν κατηγορία από τις μαρτυρίες και από τα όσα κλήθηκε ο ίδιος να αιτιολογήσει. Απ' τη μία λοιπόν εκεί πέρα έχουμε έναν ιδιώτη ο οποίος ναι μεν συνεργάζεται με τις αρχές, αλλά δεν τίθεται θέμα παράβασης καθήκοντος, τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα υπάρξει πλέον δίωξη.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη έχουμε όμως τον ιατροδικαστή ο οποίος εξυπηρετεί τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Και μάλιστα όταν ο άλλος ιατροδικαστής, ο έτερος συναδελφός του, είναι σε άδεια ή κολλείεται, αναλαμβάνει για υποθέσεις και του Ηρακλείου και ομοίως του Μπαλίν, όταν ο ίδιος δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, ο έτερος ιατροδικαστής εξυπηρετούσε και περιστατικά των Χανίων και του Ρεθύμνου. Ξέρουμε πολύ καλά και εμείς ειδικά στις υποθέσεις που τις εξετάζουμε δημοσιογραφικά ότι και τα δύο τηλέφωνά τους ήταν πολύ διαθέσιμα για υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούσαν και υπήρχε ενδιαφέρον δημοσιογραφικό. Οπότε τώρα εκεί πέρα τίθεται ένα ζήτημα αν θα παυθεί τουλάχιστον μέχρι την να τέλεσει ειδική σε πρώτο βαθμό έστω η υπόθεση ή όχι. Εκεί πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου, αν θα υπάρξει κάποια απόφαση σχετική από τα ανώτερα υπηρεσιακά κλιμάκια για να είμαστε στη θέση να το ανακοινώσουμε και αυτό επίσημα. Για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Και αναμένεται να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Γιατί ξαναλέω, οι ανακοινώσεις που έγιναν το περασμένο Σάββατο από την ελληνική αστυνομία άφηναν να εννοηθεί ότι δεν μιλάμε μόνο για τις 8 υποθέσεις αυτές.
0: Όχι.
1: Που ήταν 3 στον τοξικολόγο, 4 και 4 και σε κάποιες από κοινού. Οπότε εκεί...
0: Πήγαινε σε πολύ βάθος η όλη... Δηλαδή αυτό που αφέθηκε να εννοηθεί και βάσει και των πληροφοριών των δικών μας και των δικών σου και των δικών μου και ολονών εδώ στην Αρχανίων ήταν ότι πήγαινε σε πολύ βάθος η όλη έρευνα. Δηλαδή ότι θα ερευνούνταν και άλλες υποθέσεις που ακόμα δεν είχαν εμφανιστεί στο προσκήνιο. Δηλαδή και όλο αυτό θα έφερνε και ένα ντόμινο εξελίξεων και στις δικαστικές αποφάσεις. Καταλαβαίνεις που αλλάζουν, που μπορεί να είχαν προκύψει διαφορετικές σε σχέση με τις ιατροδικαστικές νομοτεύσεις που ενδεχομένως να είχαν αλλάξει στο παρελθόν. Δηλαδή ένα ντόμινο εξελίξεων.
1: Εξελάς της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί τώρα μεταρρυθμίζω λίγο.
0: Σωστός.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας άφησαν να νοηθεί ευθέως ότι αφενός υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναψηλαφιστούν. Και μάλιστα οι ίδιοι κάλεσαν με έναν τρόπο τον κόσμο που έχει αμφισβητούμενες αποφάσεις στα χέρια του να ξανακαταθέσει ή να πει κάτι στις αρχές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν όντως υπήρξε παράβαση ή κάποια βλαστή βεβαίωση, να διερευνηθούν δηλαδή και άλλες υποθέσεις. Ξέρουμε ότι θα ανοίξουν πάρα πολλές. Ενώ το πιο σημαντικό από όλα, και το έχουμε και πρόσφατο και θα υπάρχουν και εξελίξεις ως προς αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, ξαναλέω, όχι ότι το ξέρουμε εμείς μόνοι μας, που έχει την σημασία, το αυτό εννοώ, είναι ότι και στην υπόθεση τη μεγάλη, την περσινή, τη εγκληματική οργάνωση, λεγόμενη και όση μαφία των Χανίων, υπήρχε κάποια εμπλοκή. Τους καταλόγησαν μάλιστα ότι ήταν με κάποιο τρόπο εντελοδόχοι αρχηγικών κυρίως στελεχών, έτσι ώστε να αποκομίσουν συγκεκριμένα ωφέλη.
0: Όταν συνεργάτες, τέλος πάντων. Συνεργάτες.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι, ξέρεις, θέλει προσοχή γιατί στους όλους τους οικονομικούς και τους δικαστικούς θα δείξει αναλόγως τι τους απαγγελθεί σε κατηγορία. Αν τους απαγγελθεί κάποια στιγμή. Διότι τα άφησαν να εννοηθεί αυτό οι αρχές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει.
0: Να στο πάω λίγο στο πιο πικάντικο. Θεωρείς εσύ δημοσιογραφικά, γιατί εγώ το ψιλοθεωρώ λίγο, ότι δεν έπρεπε ενδεχομένως η αστυνομία να κάνει αυτή τη συνέντευξη τύπου το Σάββατο, διότι ίσως και η ίδια περίμενε διαφορετική απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα χτες. Δηλαδή είναι λίγο ότι μας άδειασε λίγο η απόφαση του ανακριτού και της ανακρίτριας μόνο συγκεκριμένα και του εισαγγελέα.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω με ποια έννοια. Ο καθένας μπορεί να έχει την κρίση του, φυσικά εννοείται, αλλά βάσει των όσων γνωρίζουμε, είναι διακριτές οι λειτουργίες και οι εξουσίες. Η εκτελεστική εξουσία που είναι η αστυνομία μέσα σε αυτήν κατ' εντολή, που εφαρμόζει τους νόμους, έτσι εννοώ, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Και μάλιστα και οι δικηγόροι και οι υπερασπιστές, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο χθες κατηγορουμένων, είπαν ευθαρσώς ότι η αστυνομία καλά έκανε και κάνει τη δουλειά της και μάλιστα σε ερώτηση στο αν θα κληθούν εκ νέου να καταθέσουν στην ασφάλεια ή θα προκύψουν νέες προσαγωγές για άλλες υποθέσεις, ο ένας από τον δύο συνηγόρων είπε ότι ναι, πολύ καλά θα το κάνει η αστυνομία να το κάνει για να τελειώνουμε, όπως είπε, με τις εικασίες. Να καταθέσουν ό,τι ξέρουν, να τους απαγγελθούν ό,τι κατηγορίες θεωρούν ότι μπορούν. Βέβαια, είπε και ο ίδιος ότι για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, για τη συγκεκριμένη δικογραφία που σχηματίστηκε με τις 8 υποθέσεις συνολικά, τουλάχιστον με τον πελάτη του, το καθηγητή τοξικολογίας, είπε ότι θα αποδειχθεί ότι ενώπιον του ακροατηρίου, της ακροματικής διαδικασίας, ενώπιον του ακροατηρίου, ότι πρόκειται για ένα μεγάλο φιάσκο. Το είπε αυτό, το οποίο συχνά συμβαίνει. Και εντάξει, είναι και μια γραμμή συγκεκριμένη δικηγορική. Τώρα, από εκεί πέρα, εμένα. Δεν σου κρύβω στο σχόλιο που μπορώ να κάνω στο πλαίσιο που μας επιτρέπετε βάσει των στοιχείων που υπάρχουν.
0: Αλλά μας επιτρέπετε ότι... κιόλας ένα σχόλιο, γιατί δεν είμαστε άβουλοι.
1: Ναι. Σωστά, μα δεν το συζητάμε. Δεν, ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε εκπρόσωποι τύπου της αστυνομίας.
0: Σωστά.
1: Από εκεί πέρα όμως, εμένα αυτό που με ξένησε είναι ότι κάπως σαν να, και στο off the record, αλλά και στο on, γιατί το off the record, εντάξει, το απαντάς χωρίς να το λες επίσημα σαν ρόλος της αστυνομίας, αλλά στις διευκρινήσεις που δίνεις, κάπως σαν να προκαταβάλουμε πολλά πράγματα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Και δεν λέω ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία. Πολύ καλά την έκανε τη δουλειά της. Εξεκρύβουν συγκεκριμένα πράγματα. Και υπήρχαν και συγκεκριμένοι διάλογοι και συγκεκριμένα στοιχεία και πιστήρια, τα οποία τα συνέλεξε, τα έβαλε σε μια δικογραφία ως όφιλε. Καλογραμμένη κιόλας ήταν, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα την απέστειλε στην εισαγγελία που κάνει την δουλειά της επιπλέον. Το θέμα είναι πώς βάσει εμπειρίας παλαιότερης, που πρέπει να έχει, γιατί όπως κάθε φορέα έτσι και η αστυνομία έχει μια συνέχεια, θα μπορεί να κάνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά της, έτσι ώστε να δένονται εισαγωγικά οι υποθέσεις, όπως λένε στη δικηγορική γλώσσα,
0: έτσι
1: ώστε να μπορούν να φτάνουν στο ακροατήριο και στις δικαστικές αίθουσες γενικότερα, συνολικά, στα δικαστήρια θα λέγαμε, να φτάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό παραθυράκι που κάποιοι εκμεταλλεύονται, είτε είναι κατηγορούμενοι, είτε είναι υπερασπιστές, είτε είναι συνήγοροι, είτε δεν ξέρω εγώ ποιος. Και μετά βγαίνουν λάδι, όπως λαϊκά λέμε.
0: Θέλω να
1: αυτό
0: πω
1: το ζήτημα.
0: Θέλω να πω
1: περίπου. Περίπου δεν ξέρω αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο ακροατήριο και θα έχουμε ανατροπή του κατηγορητηρίου ή όχι. Έχουμε πολύ χρόνο για να γίνει αυτό.
0: Αλλά, ναι,
1: αλλά πάντως, επειδή έχονται και άλλα πράγματα στην πορεία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και προανήγγειλαν ειδικά για τη μεγάλη κλιματική οργάνωση της μαφίας της Κρήτης, όπως των Χανίων, όπως επωνομάστηκε. Επειδή προανήγγειλαν και εκεί νέες διώξεις και νέες έρευνες, νομίζω θα πρέπει να παλεύουν, πασχίζουν να κάνουν όσο καλύτερα γίνεται την προκαταρκτική έρευνα και την προανακριτική δουλειά, έτσι ώστε να φτάσει όσο γίνεται πιο δεμένα η υπόθεση ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
0: Εννοείται ότι κάνει η αστυνομία πολύ καλά τη δουλειά της και εννοείται ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ακόμα πιο σοβαρή, πώς θα το πω τώρα, ζήγηση των δεδομένων και οι έρευνες να γίνονται ακόμα περισσότερο εις βάθος κτλ. Σε πολλές υποθέσεις, δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Απλά θέλω να πω ότι, ας πούμε, η αστυνομία έκανε μια συνέντευξη τύπου πριν από περίπου ένα μήνα, όταν τελείωσε η υπόθεση με την Λεβεντάκη που είχε δολοφονηθεί και πλέον έκανε τις ανακοινώσεις για το τι συνέβη κτλ. Κτλ. Τώρα ήταν σε εξέλιξη η έρευνα και έγινε η συνέντευξη τύπου. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι μήπως βιάστηκε η αστυνομία να κάνει συνέντευξη τύπου πριν, ας πούμε, ολοκληρωθεί το πράγμα. Αυτό, δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι κάπου αποσκοπεί.
0: Ναι,
1: θα ήθελε ενδεχομένως να προκαταβάλει κάποια πράγματα και να κληθούν και άλλοι που ίσως γνωρίζουν ή ίσως είναι παθόντες, όχι μόνο για τον ιατροδικαστή και τον ψυχολόγο, γενικότερα.
0: Αυτό το δέχομαι. Ναι.
1: Εγώ φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Εικάζω, έτσι, γιατί στην εικασία
0: δεν
1: υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, ότι έγινε κάτι επισκοπού τόσο λάθος, να πήγε τόσο στραβά. Φαντάζομαι ότι μπορεί να, επειδή κιόλας βλέπανε ότι ήταν η αρχή ενός παγωβούνου και πάλι, να θέλανε να προκύψουν και άλλα ζητήματα. Κοίταξε, σου κρύβω ότι μέχρι ένα σημείο το ένιωσα κι εγώ χθες. Δηλαδή, από το πρωί που ξεκίνησαν οι απολογίες και περνούσε κόσμο στα δικαστήρια, πέρασαν αρκετές υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Αρκετοί, είτε συγγενείς είτε εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις, που συνομιλούσαν και με εμάς τους δημοσιογράφους ή τους ακούγαμε να λένε διάφορα σε υψηλούς τόνους, για αρκετές υποθέσεις που θεώρησαν ότι είχαν αδικηθεί, ότι είχαν ενδεχομένως καταβάλει κάποια χρήματα τα οποία δεν ευσταθούσαν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό κάπως ενδεχομένως ανακινητοποίησε. Τώρα θα φανεί. Αυτά όλα φαίνονται στο αποτέλεσμα, στο χειροκρότημα που λέμε. Οπότε αναμένουμε.
0: Πάντως, γενικά αναμένεται να έχουμε και άλλες καταθέσεις ανθρώπων, προσαγωγές ενδεχομένως κτλ. Μένει να δούμε τι άλλο θα προκύψει από τις έρευνες και ήδη, από τις ήδη τετελεσμένες έρευνες, δηλαδή να εξελιχθεί αυτό το πράγμα και σε επιπλέον πράγματα, δηλαδή σε επιπλέον προσαγωγές ενδεχομένως. Δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσουμε και σε άλλες συλλήψεις. Πάντως έχει ακόμα λίγο ψωμί η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μόνο αν με επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο που το έκανα και χθες και το συζητήσαμε και με την Ευτυχία στην δική μας εκπομπή στους Ερτζιανούς το 2011. Το μόνο που θεωρώ κρίσιμο και αυτή τη στιγμή και πολύ επισφαλές είναι να μην χαθεί η εμπιστοσύνη συνολικά της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, των Χανίων και της Κρήτης ενδεχομένως, να μην χαθεί η εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχαν περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση με τον ιατροδικαστή, με τον τοξικολόγο και σε άλλες υποθέσεις που είναι εμπλεκόμενοι είτε αστυνομικοί, είτε συνήγοροι, δικηγόροι, είτε δημόσιοι λειτουργοί, κρατικοί λειτουργοί. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο και οι αρχές που κάνουν τη δουλειά τους να έχουν στο νου τους ότι δεν πρέπει να χαθεί η αξιοπιστία των πολιτών στους θεσμούς. Διότι εκεί θα πάμε σε συνθήκες άλλων εποχών, πολύ δύσκολων εποχών, και κινδυνεύει συνολικά μια λειτουργία της κοινωνίας από τέτοιες συνθήκες, από τέτοιες διαδικασίες. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και έχουμε και εμείς, δεν το βγάζω εκτός, και εμείς σαν δημοσιογράφοι μερίδιο ευθύνης, στο πώς χειριζόμαστε τις υποθέσεις και εμείς, πώς τις φέρνουμε στη δημοσιότητα και τι ακριβώς αναφέρουμε ανάλογα με το τι γνωρίζουμε. Χρειάζεται μια προσοχή ιδιαίτερη και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Διότι όταν βλέπεις ότι για τα πάντα υπάρχει κάποιος που μπορεί να εξουσιάζει είτε με το χρήμα, είτε με την επιρροή του, είτε με τις διασυνδέσεις του και να βγαίνει ο ίδιος να ικανοποιεί βάσει τους σκοπούς, τους παράνομους σκοπούς του, είτε να κερδοσκοπεί εναντί άλλων, είναι επικίνδυνο. Όντως. Είναι επικίνδυνο. Και αν υπάρχει μια ανοχή συγκεκριμένη χρόνια, επί χρόνων, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Μάλιστα. Αυτό μόνο σαν,
0: κλείνοντας,
1: σαν επιστέγασμα των υπολείπων.
0: Κλείνοντας, το κάνω να το πω χαριτολογώντας, καθιερώνεται πλέον Ιούλιος και Αύγουστος στα Χανιά να βγαίνουν τέτοιου είδους υποθέσεις σημαντικές στην δημοσιότητα, έτσι.
1: Δηλαδή, αυτό πάλι, πού το πας.
0: Έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν τέτοια εποχή να βγαίνει και κάτι. Οπότε έχει πλέον καθιερωθεί. Περικλή Κουκλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το σχόλιο σου και για το ρεπορτάζ σου. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως και από κοντά και γενικώς και για το ρεπορτάζ κτλ. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, τον οποίο καλημερίζουμε. Ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων. Μας έδωσε και το ρεπορτάζ. Παρακολούθησε από πολύ κοντά το ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες και σας το έδωσε και αυτός και η Ευτυχία, η Πενταράκη, όλες αυτές τις μέρες σε σχέση με την υπόθεση αυτή της σύλληψης του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Καθηγητή από το Ηράκλειο κτλ. Που είχαμε ως φινάλε χτες τις απολογίες τους. Αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε επικαιρότητα και στο Ηράκλειο και θα έχουμε τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο Λαμπράκη, που θα μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με εγκληματική οργάνωση που προκύπτει εκ νέου στο Ηράκλειο.

0: 22 λεπτά πριν τις 12, είστε στον καθρέφτη της ενημέρωσης σήμερα στην ΕΡΤ Χανίων, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και συνδεόμαστε με Ηράκλειο, με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καθώς και στο Ηράκλειο, όπως και στα Χανιά, δεν πλήττουμε ποτέ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Δόξα τον δημοσιογραφικό Θεό, καλημέρα.
0: Ποιος είναι ο δημοσιογραφικός Θεός, άραγε.
1: Ούτε καν ξέρω, δεν ξέρω. Αν έχουμε το Θεό μας, βασικά δεν ξέρω.
0: οι εγκληματικές οργανώσεις, έχω να σου πω ότι παρελάβουν σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα της Κρήτης, έτσι.
1: Ναι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο από τη μια εκ του νησού μέχρι την άλλη σχεδόν. Το Λασίθι συνήθως αυτά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε συνεχώς αστυνομικές επιχειρήσεις, βλέπουμε συνεχώς νέα στοιχεία, δικογραφίες, άτομα να μπαίνουν στο κάδρο των κατηγοριών. Μένει όλα αυτά βέβαια να αποδεικνύονται και στις δικαστικές αίθουσες όταν τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις. Ωστόσο, προφανώς και προκαλεί πολύ μεγάλη συζήτηση και η υπόθεση που έχετε εσείς στα Χανιά. Αυτή που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, ναι, με κατηγορούμενους τον ιατροδικαστή Χανίων και έναν από τους πιο γνωστούς καθηγητές τοξικολογίας του νησιού.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτή η ιστορία. Εμείς εδώ, στο ίδιο μοτίβο των τελευταίων μηνών, εγκληματική οργάνωση που κατηγορούνται τα μέλη της για εκβιασμούς, ζωοκλοπές, απειλές. Είδαμε και κάτι βίντεο χθες να κυκλοφορούν. Καλασνικοφόρους, κοινωνικές εκδηλώσεις και τα λοιπά, με ολίγων ο ΠΚΠ.
0: Πάντα ο ΠΚΠ όμως, έτσι.
1: Πάντα ο ΠΚΠ, παράνομη δηλαδή επιδότηση, με πάλι γνωστά ονόματα, πάλι συγγενείς μεταξύ τους, κουμπαριές, συγγένειες, με πρωταγωνιστές, έναν πατέρα και έναν γιο, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί και τη στρατιωτική του
0: θητεία.
1: Ναι, στα Χανιά και μεταφέρθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τώρα είναι στα δικαστήρια η διαδικασία. Προφανώς θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Είναι 6 συνολικά οι συλληφθέντες που θα διηγηθούν σήμερα στο
0: δικαστήριο
1: του Ηρακλείου.
0: Δεν είναι 8.
1: Είναι οι 2. Η αστυνομία έδωσε 8, διότι υπάρχουν και 2 για άλλα ειδικήματα. Που προέκυψε στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων των θεσινών. Πρωταγωνιστές φέρονται να είναι ο 47χρονος κτηνοτρόφος από το Χαράκι και ο 19χρονος γιος του στρατιώτης. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν περίπου 20 καταθέσεις πολιτών, οι οποίοι περιγράφουν περιστατικά εκβιασμών, τραμπουκισμούς, απειλές. Ένα μοτίβο το οποίο το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Με την υπόσχεση εντός ή εκτός εισαγωγικών που είχε δώσει ο Μιχάλης Τσοχοίδης μετά την ιστορία με τα βορίζια, ότι 15 οικογένειες, είχε πει και τον αριθμό, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνών και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Εξελίξεις τις βλέπουμε σε αυτούς 7-8 μήνες που έχουμε μεσολαβήσει. Και έπεται και συνέχεια από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι ακόμα και άλλοι στο στόχαστρο. Και για αυτή εδώ την ιστορία, αλλά γενικότερα, έτσι.
0: Και κάτι και για άλλες ιστορίες, δηλαδή θα ανοίξουν και άλλες ιστορίες, μάλλον.
1: Θα ανοίξουν και άλλες ιστορίες, αυτό μαθαίνουμε. Να πούμε ότι η δική μας τώρα, στην ευρύτερη περιοχή Αρχανών Αστερουσίων, ακολουθεί τις επιχειρήσεις εκεί, Σαμο και Αμάρι. Από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες και τους αριθμούς, δηλαδή, μόνο να δούμε. Προκύπτει ότι θα έχουμε και συνέχεια.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε εδώ θα πάρουν προθεσμία οι
1: θα πάρουν προθεσμία λογικά για Παρασκευή, μπορεί και Σάββατο, για τις απολογίες. Είχαμε χθες και εντοπισμό όπλων και άλλων έτσι ευρημάτων που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων. Μένει να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και ποιες θα είναι και οι δηλώσεις οι πρώτες των συνηγόρων που θα αναλάβουν την υπεράσπιση.
0: Ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι είχαμε μια πυρκαγιά επαναλαμβανόμενη εκεί στην περιοχή του Ηρακλείου. Δηλαδή, θέλω να πω σε ίδιο σημείο.
1: Είχαμε μια φωτιά χθες αρκετά δύσκολη. Ήταν περίεργο το ανάγλυφο εκεί στο σημείο στην αληθινή της Μεσαράς.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να, έτσι, να σχολιάσω είναι αυτά που είδα και εγώ σχόλια κατοίκων της περιοχής, ότι είναι η δεύτερη πυρκαγιά περίπου σε ίδιο σημείο στην ίδια περιοχή μέσα σε 12 ημέρες. Γεγονός που έχει προκαλέσει, έτσι, συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι χθες πολύ μεγάλη ήταν η συμβολή και των ιδιωτών, των κατοίκων της περιοχής, όπου ειδικά οι κάτοχοι των μικρών τρακτέρ με τις δεξαμενές του νερού, που μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει το πυροσβεστικό, βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, και βέβαια αυτό που έχουμε δει και που είναι ο κρίσιμος παράγοντας, ο καθοριστικός πολλές φορές, είναι η χρήση των εναέριων μέσων. Τα ελικόπτερα εχθές έκαναν συνεχόμενες ρήψεις νερού, βοήθησε το γεγονός ότι είναι δίπλα υπήρχε πηγή με νερό, το φράγμα για να παίρνουν νερό, αλλά αυτό που έχουμε δει να κάνει τη διαφορά, Βασίλη, είναι ότι με περισσότερα εναέρια μέσα και άμεση επέμβαση, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι έχουμε δει σε αντίστοιχες φωτιές στο παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή βλέπουμε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση και από επίγειες δυνάμεις που πέφτουν πραγματικά πάνω στη φωτιά από την πρώτη στιγμή, και βέβαια ο καθοριστικός παράγοντας των εναέριων μέσων, σε συνδυασμό με τους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών που γνωρίζουν τους στόχους, όπως λέμε, και που μπορούν με τα

0: που χρησιμοποιούνται, αλλά και γενικά και ο κόσμος. Τώρα εγώ το βλέπω και από τη δική μας πλευρά εδώ στα Χανιά και στο Ρέθμινο περισσότερο, είναι πιο ενημερωμένος και πιο προληπτικός, να το πω. Δηλαδή δεν έχουμε φαινόμενα προηγούμενων καλοκαιριών.
1: Ναι, δεν λείπουν βέβαια και οι απίθανοι αυτοί τύποι που κάνουν εργασίες χρησιμοποιώντας οξυγονοκολλήρες, τροχούς και τα λοιπά στην Ήπεθρο, διότι περισσότερες φωτιές από αυτό προκαλούνται
0: ναι,
1: σε όλη τη χώρα.
0: Όντως.
1: Να πούμε ότι υπάρχει μία κλιμάκωση των μέσων που πέφτουν στη φωτιά, δηλαδή ας πούμε, επειδή τα παρακολουθούμε και εκ των έσω λόγω του εθελοντισμού, υπάρχει μια, δηλαδή στέλνονται οι πρώτες δυνάμεις στο σημείο και σιγά σιγά από διάφορες περιοχές όπου είναι διαθέσιμα πυροσβεστικά, χωρίς βέβαια να μένουν ακάλυπτες άλλες περιοχές, αρχίζουν να προωθούνται προς το σημείο ενδιαφέροντος, προς το σημείο της φωτιάς. Μπορεί να μην κληθούν τελικά να συνδράμουν, ωστόσο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση περισσότερα πυροσβεστικά. Βάζουμε μέσα και τις υδροφόρες αυτοδιοίκησης που βοηθούν με τη συνεχή παροχή νερού. Είναι γενικότερα καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είναι καλύτερη η αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και να ευχηθούμε να μείνουμε εδώ, σε αυτές και σε αυτά τα επίπεδα. Ναι.
0: Και κάτι τελευταίο, είχαμε και ένα θανατηφόρο στα Μάλια.
1: Ναι, είχαμε ακόμα ένα θανατηφόρο. Το δεύτερο μέσα σε λίγες ώρες.
0: Τραγικό.
1: Σε λίγα 24 ώρα.
0: Ναι.
1: Με έναν 26χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του δικυκλιστής στα Μάλια. Εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής. Προφανώς επέστρεφε ο άνθρωπος από τη δουλειά. Το δίκυκλο έφυγε από τον έλεγχό του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα τοίχο. Δυστυχώς, ήταν πολύ αργά όταν έφτασε εκεί και το ΕΚΑΒ, έφτασε και η αστυνομία, από ό,τι πληροφορούμαστε μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο είχε αφήσει την τελευταία του το πνοή. Πάλι τώρα τελευταία δεν πάμε καλά
0: εδώ,
1: και
0: ναι,
1: στα τροχαία δυστυχήματα
0: ναι,
1: σε όλη την Κρήτη, στα συμβάντα γενικότερα. Πάλι εντάξει, καλοκαίρι, μεγαλύτερη κίνηση, αλλά γενικά πάλι έχει αρχίσει να ανεβαίνουν οι δείκτες επικίνδυνα, εκεί που κάπου λέγαμε, και έλεγε και ο Γιάννης Ολιονάκης, ο καθήλυνα αρμόδιος, ότι ναι, κάπου πήγαινε το πράγμα λίγο να το μαζέψουμε.
0: Ναι.
1: Πάλι με αυτά τα θανατηφόρα, τα τελευταία, οι δείκτες και τα στατιστικά ανεβαίνουν επικίνδυνα.
0: Και πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο βόρειο δικό άξονα που γίνονται και έργα. Και,
1: ναι, πρέπει να έχεις υπομονή.
0: Να έχεις υπομονή και να μην υπάρχει βιασύνη.
1: Ναι,
0: γιατί υπάρχουν σημεία, που... Γιώργο, υπάρχουν σημεία, Γιώργο, που ανοίγει ο δρόμος, κάνουν προσπεράσεις και τα λοιπά, και μετά ξαφνικά, μετά από στροφή,
1: είναι το επόμενο δεκάξιο.
0: Ναι. Και εκεί θέλει προσοχή.
1: Την περασμένη εβδομάδα ήμουν Ιεράπετρα,
0: ναι,
1: και έκανα το δρόμο, πήγαμε από την Ενδοχώρα, γυρίσαμε από το ΒΟΑΚ για να δούμε και τα έργα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη πρόοδος των έργων,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται υπομονή, και επειδή ο δρόμος δεν κλείνει για να γίνει ο ΒΟΑΚ, δυστυχώς υπάρχουν κάποια κομμάτια που πέρα από το χαμηλές ταχύτητες, τα κολονάκια και τη στενότητα του δρόμου, δυστυχώς αν γίνει το παραμικρό, ένα τροχείο υλικών μπλοκάρει ολόκληρο ο ΒΟΑΚ.
0: Ακριβώς.
1: Διότι είναι πολύ δύσκολο το να φύγουν τα οχήματα από τη μέση, είναι δεξιά και αριστερά τα εργοτάξια, χώματα, τα βαριά μηχανήματα. Υπάρχει γενικά μια πολύ μεγάλη δυσκολία ως προς τη διακήρυξη, γι' αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα υπάρχει ταλαιπωρία όλο αυτό το διάστημα,
0: ακριβώς,
1: θα υπάρχει ταλαιπωρία μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα. Ωστόσο τα κομμάτια που δουλεύονται νομίζω ότι πάνε καλά και τουλάχιστον με πολύ υπομονή για ένα έργο το οποίο το νησί το χρειάζεται εδώ και δεκαετίες. Μείναμε τελευταίοι σε όλη τη χώρα για να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, τουλάχιστον να τον έχουμε όπως πρέπει.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή υπομονή σε σένα και στους συναδέλφους του Ηράκλειο για το ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης, ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που μας έδωσε πλήρως και πλήρη με ήττα τα ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο γειτονικό Ηράκλειο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι τελευταίο πριν κάνουμε την αποφώνηση.

Λοιπόν, και διαβάζω ότι στα Χανιώτικα Νέα ότι είχαμε και την τελευταία παράταση για το έργο της Δημοτικής Αγοράς, καθώς η αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων, ενέκρινε μάλλον ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Χανίων την παραλαβή του έργου στις 31 Οκτωβρίου του 2026, διότι υπήρξε ζήτημα με την προμήθεια ενεργειακών υαλοπινάκων, με τα φωτοβολταϊκά δηλαδή, τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίες με ειδικά θερμοδιακοπτόμενα προφίλ και ιδιαίτερες απαιτήσεις επεξεργασίας, και το σύστημα διαχείρισης φωτισμού Νταλή και αντίστοιχα φωτιστικά LED, για τα οποία απαιτήθηκε πρόσθετος χρόνος τεχνικού συντονισμού, ελέγχου συμβατότητος, εγκρίσεων και προγραμματισμού. Όπως τουλάχιστον τονίστηκε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, θα είναι η τελευταία παράταση, δηλαδή 31 Οκτωβρίου, οπότε το έργο θα δοθεί, η αγορά θα δοθεί για να λειτουργήσει δηλαδή εντός του 2026. Νομίζω ότι τα εγγένεια, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα γίνουν εκεί κοντά στις γιορτές, λίγο πριν, λίγο μετά, κάπου εκεί θα γίνουν και τα εγγένεια της Δημοτικής Αγοράς επιτέλους. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι του έργου αυτού που θα ασχοληθούμε φυσικά και στο επόμενο διάστημα, για να δούμε τι εξελίξεις θα προκύψουν, αν προκύψουν, που ευχόμαστε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να έχουμε τη λειτουργία της αγοράς μέσα στο 2026. Σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, δεν έχουμε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο, για να κλείσουμε δηλαδή και με μια αθλητική νότα την εκπομπή μας. Εδώ βλέπω ότι στον Όφι ανακοινώθηκε ο Νικολάου, ο Δημήτρης Νικολάου, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα μετά τον Αϊτόρ που είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες. Με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο, ο διεθνής Έλληνας αμυντικός θα παίξει φέτος στον Όφι, μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του Ηρακλείου, αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη. Στα ευρύτερα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Χανιώτη τερματοφύλακα, του διεθνούς Χανιώτη τερματοφύλακα Κωνσταντή Τζολάκη, που από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στην αγγλική Hull, ομάδα που φέτος ανέβηκε στην Premier League, οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τον Τζολάκη. Και χθες διάβασα κάπου ότι οι απολαβές του Τζολάκη θα είναι, θα το πω σε εβδομαδιαία βάση, 52.000 ευρώ την εβδομάδα, αγαπητέ Γιώργο Βλαζάκη. 52.000 ευρώ την εβδομάδα θέλουμε εμείς, πόσο χρόνο για να τα πάρουμε. 52.000 ευρώ την εβδομάδα, πόσο, 4 χρόνια είναι, α, ωραία. Λοιπόν, 52.000 ευρώ την εβδομάδα παίρνει ο Τζολάκης, ο οποίος βέβαια το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό του τερματοφύλακα, ένας αξιόλογος τερματοφύλακας και Χανιώτης φυσικά, αλλά είναι αξιόλογο παιδί, σοβαρό παιδί. Νομίζω ότι κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή να πάει στην Αγγλία, όπου όλοι οι δρόμοι, όλο το μέλλον του ανοίγεται, γιατί παίζοντας σε μια αγγλική ομάδα όχι τόσο καλή, αλλά είναι στην Premier League, ανοίγονται και νέοι δρόμοι για τον ίδιο, οπότε καταλαβαίνετε το, όλο το μέλλον του ανήκει. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Μάγερ από τη Wolfsburg να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, όπως διαβάζω εδώ. Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Didier Deschamps. Οπότε όλα καλά σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Δεν βλέπω κάποια άλλη έτσι σημαντική επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά. Θυμίζω ότι προχθές ο Τεντόγλου στο Πανέλληνο Πρωτάθλημα έκανε 8-66, σοφάρι στο Πανελλήνιο ρεκόρ, και περιμένουμε το ακόμα παραπάνω να κάνει. Αυτά από μας. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 12, οπότε σιγά σιγά σας αφήνουμε. Ο καθρέφτης ενημέρωση ολοκληρώθηκε και σήμερα. Βασίλης Φουντλάκης ήταν στο μικρόφωνο και Γιώργος Λαζάκης στην ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ακολουθεί η σύνδεση με το Earth News Radio, με την Αθήνα δηλαδή, και τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά τα περίεργα, φίλες και φίλοι. Τώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο, διάβασα μια είδηση που έχει το ενδιαφέρον της και το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει εκ της υπερβολής. Τι θέλω να σας πω. Ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε μια συναυλία με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή και υποχρεώθηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι τον Γιάννη τον Φωνιά να τον απαγγείλει και να μην τον τραγουδήσει, και αυτό γιατί ο γιος του Χατζηδάκη έχει απαγορεύσει να το τραγουδήσει. Κατόπιν αυτού εννοείται ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς το απήγγειλε το συγκεκριμένο τραγούδι, και η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, σε ένα μήνυμα που διάβασε από τον εκπρόσωπο της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκη, κατάλαβαν οι ακροατές ότι, γιατί αυτό υποστηρίζει, ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη, και οι συναυλίες είναι πολύ συγκεκριμένες, και ως εκ τούτου κάτι, οτιδήποτε είναι εκτός της οργάνωσης αυτών των συναυλίων, δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδήσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μανώλης Μητσιάς είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα και, και από τον Γκάτσο και για το Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω, αλλά να το απαγγείλω, αυτό και έκανε. Αυτό σας είπα εγώ τώρα που διάβαζα. Αυτήν την ώρα όμως μόλις έχει αφιχθεί η εθνική ομάδα του Πόλο, η ομάδα που διεκδίκησε και έβαλε στη συλλογή της το χρυσό μετάλλιο, για να συνδεθούμε λίγο και να ακούσουμε.
1: Νίκο Γκομόλη.
2: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι τα παιδιά είχαν λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουν αυτό το χρυσό μετάλλιο που ήρθε, το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι πλέον, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας από καταβολή της ουσιαστικά. Ένα χρυσό μετάλλιο που απαλλάσσει την εθνική ομάδα από αυτό το βάρος, από αυτό το άγχος. Βλέπετε τώρα κατεβαίνουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ο Άρης ο Χαλιβόπουλος, ο Τάσος Χίζας ο βοηθός προπονητή, είναι ο Ζανής ο Αλαφραγκής, ο Κώστας ο Κάκαρης, ο Νίκος ο Γαρδίκας, ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο προπονητής της ομάδας μας, τον βλέπετε εδώ. Έρχεται και αυτός να προσθεθεί στην ομάδα. Πολλά χαμόγελα, ο κύριος Κούβελος τους υποδέχεται και θα πάρουν και ένα αναμνηστικό δωράκι από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Ενθουσιώδης υποδοχή λοιπόν για αυτά τα παιδιά που μας έκαναν υπερήφανος, Νίκο, γιατί όπως είπαμε είναι το πρώτο χρυσό.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε συνδεθεί με την Earth News, είμαστε σε απευθεία σύνδεση, αυτή η πανηγυρική υποδοχή είναι σε εξέλιξη. Ο συνάδελφος Νίκος Γκομόλης είναι αυτός ο οποίος κάνει τη μετάδοση από το αεροδρόμιο και την περιγραφή βεβαίως.
2: Να το βλέπουν το Στέλιο, τώρα ήρθε. Ναι, του είπε ότι τον αγαπάει πολύ, ναι. Και τι άλλο να θυμάμαι. Να το Στέλιο, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τι. Πρόεδρε, πώς το είπες στην Οβίδα, πώς την είπες?
3: Γεια σας. Μόλις και τελείωσε ο αγώνας μιλήσαμε και του λέω: Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή η Οβίδα, λέω, μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
4: Πάντα μας ανεβάζει ο πρόεδρος.
2: Στέλιο, πρώτα συναισθήματα.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Το γκολ αυτό το έχεις συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
4: Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
2: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
4: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
2: Σας αφήνω να απολαύσεις την υποδοχή που σας επιφυλάσσουν έξω, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν,
1: Νίκο.
2: Και πάλι το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Earth News. Γίνεται αυτήν την ώρα η υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Πόλο μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο World Cup. Την μετάδοση την έκανε ο συνάδελφός μας Νίκος Γκομόλης. Οι δηλώσεις έγιναν από τον αρχηγό της ομάδας πόλο, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, εάν δεν κάνω λάθος. Και εμείς λοιπόν επιστρέφουμε εδώ, φίλες και φίλοι, στο δικό μας στούντιο. Να σας πω ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η αγαπημένη μας Παναγιώτα Χρονοπούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο πάντα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Έχω να σας πω πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή, διότι έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε μεγάλα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Τι εννοώ? Το ένα εξ αυτών είναι το Κυπριακό. Γιατί το θυμηθήκαμε σήμερα το Κυπριακό? Γιατί στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα που εξελίχθηκε χθες και θα πάρουμε όλο το ρεπορτάζ είναι το θέμα των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Είχαμε χθες συνάντηση για το θέμα αυτό. Δεν θα σας τα πω εγώ. Θα καλωσορίσω το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βαγγελία.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά, έτσι.
0: Εδώ, στον αγώνα. Για πάμε λίγο να μας δώσεις να ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Το Κυπριακό που επιχειρεί να το επανεκκινήσει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Τώρα αυτό τι σημαίνει και αν μπορεί να συντονιστεί με μια πραγματικότητα που υπάρχει ή όχι, θα μας τα πεις εσύ.
5: Είναι δύσκολο. Ο κ. Γκουτιέρες προσπαθεί να τετραγωνίσει το κύκλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία. Βεβαίως η απεσταλμένη του κ. Αλκίν έχει κάνει τελευταίο 1,5-2 μήνες ενταδικές διαβουλεύσεις και στην Κύπρο και στην Άγκυρα, στην Αθήνα, Λονδίνο αλλά και Βρυξέλλες. Διότι θέλει, η προσπάθεια γίνεται να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν συμφωνεί να συμμετέχει, έστω και ως παρατηρητή, συνομιλίες. Όμως ενδιαφέρεται πολύ για το αν θα υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα ευρωτουρκικά, προκειμένου να δείξει μια διαφορετική στάση στο Κυπριακό. Αυτό είναι σε επόμενη φάση, βεβαίως.
0: Προφανώς σε μια επόμενη φάση. Αλλά μια και αναφέρθηκε, Νίκο, στην κυρία Αλγκίν, νομίζω ότι συναντήθηκε και χθες με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Χιουρμάν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στο πλαίσιο ακριβώς των επαφών και της προετοιμασίας, εν πάση περιπτώσει, αυτής της.
5: Ναι, και προφανώς ήθελε να προειδεάσει και την κυπριακή πλευρά για το τι συζήτησε στην Άγκυρα, γιατί είχε πάει στην Άγκυρα πριν το Σάββατο, νομίζω, την Κυριακή. Να συναντηθεί με τον Χακάφινταν, το κλειδί για το Κυπριακό, όλα αυτά τα χρόνια και τώρα βέβαια, παραμένει στην Άγκυρα. Αν η Άγκυρα επιμένει σε θέσεις όπως αυτές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, που είναι από το η λύση δύο κρατών ή σε λύση χαλαρής νομοσπονδίας των δύο κρατών, mm-hmm. και με παραμονή διατήρηση μιας δημοσιογραφικής εγγυήσεων και μια διατήρηση κάποιων στρατευμάτων, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Έτσι, ναι. Όσες υποχωρήσεις και να κάνει η Κυπριακή, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά. Αυτό που είναι ενισχυτικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το τελευταίο διάστημα από τους μεσολαβητές ακούγεται όλο και λιγότερο, ναι. το πλαίσιο που έχει τεθεί για λύση του Κυπριακού από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτό είναι για τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία.
0: Ομοσπονδία, ακριβώς. Ναι.
5: Για Ομοσπονδία. Και αυτό γίνεται όχι για κανέναν λόγο, διότι αν θέσουν αυτό, το βασικό όρο πρέπει να υπάρξει σε μια πρόσκληση για συνομιλίες. Είναι προφανώς η Τουρκία αντιδράει. Η Τουρκία δεν θέλει να ακούγεται η αποφάση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το πλαίσιο που υπάρχει. Θέλει να είναι μια ανοιχτή συζήτηση με εναλλακτικές επιλογές, που οι επιλογές ξέρουν που θα καταλήξουν. Ναι. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολος ο τετραγωνισμός του κύκλου.
0: Παρά τα αυτά, Νίκο μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι τα θέματά σου, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επιβληθεί μια νέα στρατηγική, μια τακτική προσέγγιση στο Κυπριακό υπό την παρούσα συγκυρία και τα δεδομένα, τα γεωπολιτικά έτσι όπως διαμορφώνονται. Αυτό σημαίνει κάτι?
5: Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η εκδήλωση πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα γίνεται καταρχήν σε μια περίοδο που είναι 6 μήνες πριν επιλήξει τη θητεία. Θέλει να αφήσει πίσω του κ. Γκουτιέρες, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής τίποτα να επιδείξει στη διάρκεια της θητείας στο ΝΟΗΕ. Αντίθετα, είδαμε αποδυνάμωση που βγήκε στη διάρκεια της θητείας του. Και η κυρία Ολγκίν συζητείται ότι μπορεί να είναι ένα outsider για την διαδοχή του κ.
0: Γκουτιέρες. Ναι.
5: Επομένως, έχουν και ένα προσωπικό κίνητρο να προχωρήσουν. Όμως είναι και η γενικότερη γεωστρατηγική κατάσταση, η οποία θα ευνοούσε μια πρόοδο στο Κυπριακό. Δηλαδή, την ώρα που η Μέση Ανατολή είναι σε μια μεγάλη φάση αποσταθεροποίησης.
0: Ακριβώς. Ενδεχομένως, μια αναβάθμιση της Κύπρου σε στρατηγικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι δυνατή.
5: Αυτό δημιουργεί μια πίεση από το διεθνή παράγοντα που θα ήθελε να δει να λύνεται ένα πρόβλημα 52 ετών τουλάχιστον. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, αυτή η πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί μόνο μερός απέναντι στην ελληνοκυπριακή πλευρά για υποχωρήση.
0: Σωστά.
5: Δηλαδή, όταν απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ 2004 και η άλλη προσπάθεια που γίνεται μετά, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα σε λύσεις οι οποίες είναι δυσμενέστερες του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο απερίφθηκε την ελληνοκυπριακή πλευρά.
0: Ναι.
5: Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι αρκετοί στο διεθνή παράγοντα που θα ήθελαν να διευκολύνουν την Τουρκία, διότι το Κυπριακό, όσο και αν προσπαθεί να μην το παραδεχθεί αυτό η Τουρκία, αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε πολλά μέτωπα.
0: Σωστά.
5: Και κυρίως τα ευρωτουρκικά, που εκεί πέρα έχει μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλες αξιώσεις. Όσο υπάρχει το Κυπριακό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτή είναι και μια μεγάλη παγίδα αυτή τη διαδικασία που ξεκινά. Δηλαδή, αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες, εάν δεν καταλήξουν κάπου, η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων ότι θα συμβεί με το ψευδοκράτος.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν καταλήξει ένα ναυάγιο, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, έτσι, που πιθανόν ζητούνται πράγματα από την ελληνική πλευρά που δεν μπορεί να τα δεχθεί, εκεί αυτό μπορεί να γυρίσει ένα επικίνδυνο μπούμεραγκ, να ασκούνται πιέσει στους Ελληνικυπρίους να δεχτούν για να μην καταλήξουν σε αδιέξοδο, και αν καταλήξουν σε αδιέξοδο, είτε να φορτωθεί η ευθύνη στην Λευκοσία, είτε να απαιτηθεί από τον διεθνή παράγοντα μια διαφορετική αντιμετώπιση του ψευδοκράτους.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι, οπότε, για να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια λύση των δύο κρατών.
0: Εγώ καταλαβαίνω, Νικόλα μου, από όλα αυτά που λες, πως ναι, γιατί μας το είπες καθαρά, σε 6 μήνες λήγει η θητεία του κ. Γκουτιέρες, επί της ουσίας εντός εγωγικών υποχρεωμένος να κάνει μια τελευταία κίνηση. Μπορεί λοιπόν, τι κάνει αυτό? Αντιλαμβάνομαι ότι κρατάει ενεργή, ζωντανή αυτή τη διαδικασία, χωρίς να αναμένουμε, κρατάμε χαμηλά τον πύχη, και επί της ουσίας είναι και μια ευκαιρία για την κυπριακή δημοκρατία για να μπορέσει όλο αυτό να το αναδείξει και να επιβάλλει αυτό που σου είπα, μια στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, νέα στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις
5: γιατί
0: στην περιοχή.
5: Η πίεση είναι και προς την Τουρκία.
0: Βέβαια είναι. Προφανώς.
5: Διότι πέρα από τα θέματα των ευρωτουρκικών, βλέπει ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά.
0: Έτσι.
5: Συνάπτει συμφωνίες, συμμαχική συμφωνία με τη Γαλλία. Έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διασφαλίσει ότι μπορούν και ξένες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, να χρησιμοποιούν, να προσφέρει διευκολύνσεις στις δυνάμεις αυτές που είναι κρίσιμες, γιατί είναι δίπλα στη Μέση Ανατολή η Κύπρος. Έχει σήμερα ανακοινώθηκε από την.
0: Και έχει εργαλεία προς αξιοποίηση πλέον, Νίκο, νομίζω. Δηλαδή είναι τα ευρωπαϊκά, τα διπλωματικά, τα νομικά εργαλεία.
5: Είναι και το ενεργειακό σήμερα.
0: Ακριβώς.
5: Μετά από τόσα χρόνια περιπέτειες του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, ανακοινώθηκε από την Ιταλική ΕΝΑΗ ότι ξεκινάει το πρόγραμμα για την εξόρυξη φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος.
0: Το Κρόνος,
5: το οποίο θα αρχίσει να ρέει προς την Αίγυπτο και προς τη διεθνή αγορά το 2028.
0: Μάλιστα.
5: Θέλω να πω ότι η Τουρκία βλέπει ότι όσο περνά ο καιρός μπορεί να τεπαγιώνεται τα δύο κράτη που θέλει η Τουρκία σε εισαγωγικά, όπως λέτε. Απ' την άλλη μεριά όμως, ότι η Κύπρος προχωράει. Δεν είναι όπως μέχρι τώρα, η οποία η Κύπρος ούτε συμμαχίες έκανε, ούτε εξοπλισμούς είχε, ούτε ενεργειακά project προχωρούσε. Επομένως, αλλάζει πίστα και η Κύπρος.
0: Αυτό.
5: Είναι πίστα προς την Τουρκία.
0: Και έχουν σήμερα δημιουργηθεί εξελίξεις που επί της ουσίας τη βάζει μπροστά αντί για να ακολουθεί πρωτοβουλίες. Αυτό.
5: Ναι, βέβαια, εδώ όπως λες και εσύ, θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις δύο συναντήσεις, την κοινή συνάντηση σήμερα και την κοινή συνάντηση αύριο. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν, νομίζω, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
0: Λογικό είναι και αναμενόμενο.
5: Οι δηλώσεις που θα κάνει μετά, η είδηση που θα μπορούσε να βγει,
0: ναι,
5: θα ήταν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν με ένα πλαίσιο που θα τους έχει παρουσιάσει, mm-hmm. με τη λεγόμενη δημιουργική ασάφεια που υιοθετεί ο
0: Ιωσήφ. Συνήθως συνοδεύεται, ναι, σωστά.
5: Ώστε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ή αργότερα,
0: ναι.
5: να ξεκινήσει ένας κύκλος ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το Κυπριακό. Όχι σαν τις τελευταίες πενταμερείς. Τις τελευταίες πενταμερείς αφορούσαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Σωστά.
5: Τώρα θα ζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Αυτό έχει να γίνει από το 2017, όταν κατέρευσαν στην ομιλία στο πλάνο Μοντανά.
0: Ακριβώς. Μου ακούγεται αισιόδοξο, ομολογώ δημοσίως, αλλά.
5: Όχι, δεν το είπα ότι θα συμβεί, λέω ότι είναι.
0: Μπορεί να. Ναι, το κατάλαβα, Νίκο μου, το κατάλαβα. Πες μας και δύο κουβέντες, λοιπόν, γιατί εχθές είχαμε τον νέο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Τι προέκυψε από εκεί?
5: Δεν προέκυψε κάτι. Νομίζω ότι αυτό που προκύπτει και αυτό που θα προκύπτει το επόμενο διάστημα θα είναι θετικό, ότι όταν ακούμε ότι γίνονται αυτοί οι γύροι διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, αλλά.
5: Είναι σε τεχνικό επίπεδο. Mm-hmm. Όχι, είναι σε τεχνικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να λύσουν το θέμα άμεσα. Είναι μακράσουνες αυτές οι συνομιλίες, όπως μου λένε άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι στις συνομιλίες.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Γίνονται σε σκιά δύο γεγονότα. Από τη μια μεριά είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που έχει επιχειρήσει να επιβάλλει την τελευταία. Από την άλλη μεριά όμως. Είναι και η κατάσταση στην οποία έχει επιβάλει η Ελλάδα με τα οικόπεδα τα οποία έχει οριοθετήσει και έχει δώσει σε ξένες εταιρείες για έρευνα,
0: mm-hmm.
5: τα οποία ακολουθούν τη μέση γραμμή που αντιλαμβάνεται η Ελλάδα, η οποία γραμμή διαφωνεί με η Λιβύη και η προσφύγη στο ότι έχει καταθέσει χάρτες κτλ. Όμως στην πράξη του πεδίου τα έχει αποδεχθεί. Και
0: ακριβώς.
5: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την ελληνική πλευρά.
0: Mm.
5: Η συζήτηση τώρα γίνεται, όπως αντιλαμβάνομαι και πώς μαθαίνω, για τις γενικές αρχές που μπορεί να διέπουν μια τέτοια οριοθέτηση.
0: Γενικές αρχές, ποιες είναι αυτές, Νίκο?
5: Με αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εφαρμοστούν γενικές αρχές του δικαίου της θάλασσας.
0: Γιατί λίγο αυτό κατάλαβες τι σημαίνει τώρα.
5: Ναι. Πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν εκεί, mm-hmm. στην περιοχή αυτή,
0: mm-hmm.
5: και μετά βεβαίως είναι όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Αλλά είμαστε ακόμα σε τεχνικό επίπεδο στις συνομιλίες αυτές. Αξιολογούνται ως θετικό το γεγονός ότι γίνονται, διότι αφήνουν ένα ανοιχτό διάβλο, διατηρούν ένα ανοιχτό διάβλο Αθήνας-Τρίπολης που δεν υπήρχε σε αυτά τα θέματα.
0: Συνεννόηση και επικοινωνίας, αλλά εν τω μεταξύ
5: ναι.
0: την ίδια ώρα μαθαίνουμε πως όλο και γίνεται πιο στενή η σχέση της Τουρκίας με τη Λιβύη.
5: Η σχέση της Τουρκίας
0: αυτό,
5: με τη Λιβύη είναι
0: άμα το βάλεις στο τραπέζι.
5: Και δεν αλλάζει αυτή η σχέση.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει το να είσαι, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες, να βρίσκεσαι σε τακτικό ρυθμό,
0: mm-hmm.
5: να συζητάς, να αναζητείς εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, είναι ένα σημαντικό. Κρατάς την άλλη πλευρά ζεστή, είσαι σε συνομιλίες. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς και να συμφωνήσεις αύριο με την Λιβύη δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί μια συμφωνία.
0: Αυτό ήταν διότι... ναι, που θέλω να σε ρωτήσω.
5: Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα που δεν έχει λυθεί. Αλλά τουλάχιστον έχει κάνει μια μεγάλη προεργασία. Υπάρχει μια διπλωματική μάζα, διαπραγματευτική μάζα, η οποία παραμένει στο τραπέζι. Και έτσι πείσε σε επαφή μεν, και αν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί και η πολιτική κρίση, η μεγάλη πολιτική κρίση που κρατάει τόσα χρόνια στην Λιβύη, θα μπορείς να συνομιλήσεις με μια αξιόπιστη κυβέρνηση ώστε να προχωρήσεις τα επόμενα βήματα, που βέβαια το πιθανότερο, το θετικότερο θα ήταν να καταλήξεις τι κάνει, γιατί να συμφωνήσεις είναι λίγο δύσκολο.
0: Φαντάζομαι μονόδρομο αυτό το τελευταίο που λες, Νίκο,
5: ναι.
0: γιατί είναι και τα δεδομένα, τα πολιτικά και η κατάσταση στη Λιβύη τέτοια, που τέλος πάντων δεν ξέρω, υποτίθεται ακόμα γίνονται εκλογές.
5: Και είναι και κάτι που δεν μπορεί να αρνηθεί εύκολα η Λιβύη, διότι η Λιβύη έχει προσφύγει ήδη δύο φορές με την.
0: Σωστά.
5: Με την εισέγγιση τη Μάλτα στο
0: Διεθνέ Δικαστήριο. Βεβαίως. Νίκο Μελέτη, πολύ σε ευχαριστώ. Άντε, να διακοπεύσεις. Για χαρά, γεια. Ο διπλωματικός με συντάκτης ήταν, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Μελέτης. Τόσο το θέμα των συνομιλιών, του νέου γύρου των συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας-Λιβύης, που είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα, αλλά προφανώς καλός είναι. Καλό είναι πάντα να κρατείτε μια διαδικασία και μια επικοινωνία, αν και τον ακούσατε πριν από λίγο τον εξαιρετικά ενημερωμένο συνάδελφο, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, ούτε αισιόδοξα. Έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας στην Κύπρο, είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε επί της ουσίας αύριο κάποια στιγμή, ίσως κάτι διαρρεύσει, το ακούσατε και τον Νίκο Μελέτη, θα τα πούμε εμείς και θα τα αναλύσουμε. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: εδώ. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, τη Μαρία Παπακυρίτση. Έχουμε τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Και βεβαίως ίδιος παραμένει ο τρόπος που εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας το μήνυμά σας. Λέγαμε για τις εξελίξεις που έχουμε στο Κυπριακό. Είναι μια ημέρα σήμερα, η χθεσινή και η σημερινή, με ενδιαφέρον. Σήμερα επίσης έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας, φίλες και φίλοι, στην συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι η 7η συνάντησή τους. Είναι μια συνάντηση που, όπως λένε και αναλύσεις και άρθρα και ρεπορτάζ, είναι με πολύ βαριά ατζέντα και με ορατές αλλά και αόρατες ενδεχομένως διαφωνίες. Αναμενόμενο είναι όλο αυτό. Οι παλινοδίες του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν είναι εδώ και προφανώς επηρεάζουν και μια σειρά θεμάτων. Το ενεργειακό είναι ένα από αυτά. Όλοι ζούμε και παρακολουθούμε το ασανσέρ στις τιμές των καυσίμων. Αυτή η αβεβαιότητα στις αποφάσεις της αμερικανικής διοίκησης επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ και σε συνδυασμό βεβαίως με την κλιμάκωση και τις μεταβολές στην κρίση στο Ιράν δημιουργεί εξαιρετικά σταθές περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ενέργειας και όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Πάλταντζη.
0: Είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τώρα ξανά μανά, όπως συνηθίζω να λέω, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πώς έχει διαμορφωθεί πλέον αυτή η συνθήκη και κυρίως, κύριε Μυριάνθη, σε τι μπορεί να ελπίζουμε, τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Βλέπουμε πάλι πόσο έχει επηρεαστεί αυτό που λέμε η παγκόσμια αγορά πετρελαίου από την, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανισόρροπη τακτική του Προέδρου Τραμπ με τις απότομες μετατοπίσεις της πολιτικής, με τις στρατιωτικές απειλές, με τις επιθέσεις. Τι έχουμε μπροστά μας.
1: Να σας πω, βιώσαμε 13 συνεχείς αεροπορικούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν και μια ευνίδια και χωρίς εξήγηση διακοπή τους. Mm-hmm. Αναλυτές αποδίδουν τη διακοπή τους στις ανησυχίες του Προέδρου Τραμπ λόγω της χθεσινής σοβαρής και εντονότατης πτώσης των χρηματιστηρίων του Τόκιο και της Σεούλ.
0: Ναι.
1: Ιδιαιτέρως σε αμερικανικές μετοχές υψηλής τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να ακολουθήσει κύμα ρευστοποιήσεων και στα άλλα δυτικά και εν τέλει στα αμερικανικά χρηματιστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, άλλη μία αιτία που αποδίδουν τη διακοπή των βομβαρδισμών είναι η έλλειψη βλημάτων λόγω υπερκατανάλωσης.
0: Και αυτό λογικό ακούγεται όλα αυτά.
1: Όντως.
0: Γιατί πόσο πια να έχουν, ναι.
1: Ναι, είναι στα όρια τους. Προς το παρόν, μάλλον διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, εξού και η ανακούφιση των τιμών πετρελαίου,
0: mm-hmm.
1: γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου είναι ίσως το καλύτερο βαρόμετρο της γεωπολιτικής κατάστασης.
0: Σωστά. Επειδή λέτε για ένα παρασκήνιο που προφανώς υπάρχει, ναι, αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον ο Τραμπ δηλαδή μίλησε για φιλικές συνομιλίες, τις οποίες διαψεύδει το Ιράν, πάλι δηλαδή έχουμε ξαναγυρίσει σε ένα παιχνίδι δηλώσεων που μας είναι πάρα πολύ γνώριμο, το έχουμε ξαναζήσει.
1: Ναι, αυτή τη φορά ο στόχος είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε επίτευξη συμφωνίας, γραπτής συμφωνίας, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και όχι της επιστροφής στον πόλεμο της εκεχηρίας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο διακεκριμένος αναλυτής McMaster, που ίσχυε μέχρι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν λοιπόν επιτευχθεί εν τέλει συμφωνία και μάλιστα σύντομα, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ και για τον πρόεδρο Τραμπ λόγω των επικείμενων
0: ενδιάμεσων εκλογών,
1: ακριβώς, και του Ιράν λόγω της τρομερής οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζει, τότε η οικονομία θα ανακουφιστεί. Διαφορετικά θα μπούμε σε επικίνδυνα νερά που εκτός από θέματα ασφάλειας θα οδηγήσουν σε πληθωρισμό, παγκόσμια ύφεση και εν τέλει αύξηση των επιτοκίων.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω εδώ και μία διάσταση που είναι αυτό που επίσης μπήκε στη ζωή μας και τα συζητάμε όλους τους τελευταίους μήνες, που είναι τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα. Διάβασα λοιπόν, κύριε Μυριάνθη, ότι το Ομάν παρουσίασε με συγχωρείτε, μία πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του στενού του Ορμούς, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία πλοία από τη μία μεριά και προφανώς να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας στη θαλάσσια αυτή δίωδο. Το ερώτημα λοιπόν είναι από πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης διαταραχής στους ναυτιλιακούς διαδρόμους και στις εφοδιαστικές αλευθυσίδες, το ζήσαμε ούτως ή άλλως και όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, προς το παρόν η τακτική, δεν μπορώ να μιλήσω για στρατηγική, του πρόεδρου Τραμπ έχει καταστήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμού σαν το κύριο διακύβευμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε μετατόπιση από τον εμπλουτισμό ουρανίου που οδηγεί σε όπλα, πυρηνικά όπλα, στη διέλευση του Ορμού.
0: Μα ούτως ή άλλως από το τρίπτυχο του αρχικού στόχου της επίθεσης, αυτό πια έχουμε φύγει, έχουμε αυτό που λέτε μόλις τώρα εσείς. Ναι.
1: Ακριβώς. Προς το παρόν το Ιράν τον ασκεί, παρεμποδίζοντας τη διεθνή εμπορική ναυτιλία, όταν αυτή δεν διέρχεται από τη συγκεκριμένη διαδρομή που το Ιράν ελέγχει, και αν δεν πληρώνει και το τίμημα που επίσης το Ιράν επιβάλλει. Αυτό όμως, εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Εκτός των άλλων, να δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο και για τα άλλα διεθνή στενά, όπως τη Ταϊβάν, τη Μάλακα, του Μπάμπελ Ματέπ κτλ. Εδώ λοιπόν το Ομάν προτείνει όχι τον έλεγχο πλέον από κάποιον των στενών, αλλά αν θέλετε τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας, που ουσιαστικά θα κινείται στον παλιό πλού, στη χάραξη του παλιού πλού του IMO.
0: Μάλιστα.
1: Προσφέροντας ενδεχομένως υπηρεσίες των πιλότων των σκαφών, τα οποία θα οδηγούν τα πλοία.
0: Με ένα μικρό
1: διαόδιο, αν θέλετε.
0: Ναι, διάβαζα ότι προβλέπει αυτή η πρόταση την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό.
1: Και αυτό σε ένα είδος αποζημίωσης για τα μικρά σκάφη τα οποία θα οδηγούν, όπως και στον ρυθμό της Κορίνθου για παράδειγμα, τα μεγάλα σκάφη. Αυτό είναι θετικό, γιατί αφαιρεί από το Ιράν την δυνατότητα της μονομερούς επιβολής και απομακρύνει και τον κίνδυνο διάχυσης και στα υπόλοιπα.

0: της Σαουδικής Αραβίας είναι λίγο πια οι πρωτοβουλίες και οι πολιτικές του Τραμπ έχουν θολώσει πάρα πολύ τις ισορροπίες που μέχρι τώρα ξέραμε.
1: Αυτό είναι αληθές. Το μόνο ενδεχομένως θετικό είναι η αναδίωση της παλιάς ιδέας αναγνώρισης του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, ακόμα δεν είναι όριμες οι συνθήκες, και συμμετοχής πλέον της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ναι, αλλά είδατε, το θυμήθηκε στο τέλος. Δηλαδή, κάνει τη συνάντηση με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, συμφωνεί ένα πυρηνικό πρόγραμμα και εκ των υστέρων θυμάται, γιατί έγινε ολόκληρο παρασκήνιο και αυτό, να συμπληρώσει και να πει ναι, αλλά η συμφωνία θα ενισχύει εφόσον προηγουμένως υπογραφούν οι συμφωνίες. Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η συνάντηση Νετανιάου και Τραμπ θα γίνει μάλλον με κάποια μεγάλη επιφύλαξη πλέον του Νετανιάχου μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι εγώ πουλάω σε όποιον θέλω.
0: Τα F-35. Την καινούργια δήλωση λέτε για τον Ερντογάν.
1: Ναι. Και αυτό βέβαια είναι μια έμεση επίκριση στον Νετανιάχου, ο οποίος δεν θέλει. Δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Επίσης έχουμε μια αποστασιοποίηση των κοινών επιχειρήσεων. Οι 13 συνεχείς βομβαρδισμοί του Ιράν έγιναν μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί έχοντας αποστασιοποιηθεί. Βεβαίως όταν σφίξουν τα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα προστρέξει στη συμμετοχή και του Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την κοινή επιχείρηση.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται και διάβαζα και τον διεθνή τύπο ότι σε αυτήν την συνάντηση υπάρχει και θα μπει ενδεχομένως ξανά το θέμα της δυτικής όχθης, δηλαδή θα ξανακοιτάξουν και προς εκείνη την πλευρά. Είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις πιέσεις που ασκούνται προς τη μία ή την άλλη πλευρά εντός του Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Γιατί κάποιοι μιλάνε για ένα σχέδιο προσάρτησης, ναι, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ένα momentum που όλα κρέμονται σε μια κλωστή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ είναι ενδεχομένως το θέμα της δυτικής όχθης και των σχεδίων του Ισραήλ είναι ένας έμεσος μοχλός πίεσης του Τραμπ προς τον Νετανιάου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το επισημαίνει ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κρεμότητα και ενδεχομένως να μην συνενεμούμε εμείς σε αυτό, έχοντας υπόψη την καθολική σχέση που διέπει τις δύο χώρες.
0: Ναι. Γυρνώντας στο ενεργειακό θέμα, κύριε Μυριάνθη, εμείς ως χώρα είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για ένα κακό σενάριο σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου?
1: Κοιτάξτε, όσο διατηρούμε τα αποθέματα ασφαλείας στο ύψος που πρέπει και όσο είμαστε ενδεχομένως έτοιμοι να υποστούμε μικρές θυσίες στην κατανάλωση και περιορισμούς, τότε ναι, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το κακό ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία και ενδεχομένως να έχουμε και περαιτέρω κλιμάκωση, αρνητική κλιμάκωση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, και ο ρόλος του ΟΠΕΚ, κύριε Μυριάνθη, θέλω να πω, τι θα κάνει? Θέλω να πω, θα αυξήσει την παραγωγή για να συγκρατηθούν οι τιμές, θα τηρήσει στάση αναμονής? Είναι και αυτό ένα θέμα, μείζων, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, σωστά. Ο ΟΠΕΚ θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τις λογικές τιμές, δηλαδή σε επίπεδα από 65 έως το πολύ 75 δολάρια το βαρέλι, με την πολιτική συγκυρία. Δηλαδή, διότι σίγουρα θα υποστεί πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσει την παραγωγή για να υπάρξει μια αντιστάθμιση. Αλλά και αυτή έχει όρια, ξέρετε. Δεν είναι απεριόριστη. Εάν βάλετε δε επιπλέον και τις κυρώσεις που υπάρχουν στην Ρωσία, που και αυτή είναι ένας μεγάλος προμηθευτής του παγκόσμιου συστήματος, τότε τα πράγματα είναι σχεδόν οριακά, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει, βάλατε και την είπα,

0: Τη λέξη Ρωσία, γιατί και από εκεί έχουμε μία αναζωπήρωση και κύριε Μυριάνθη της συνθήκης, η οποία πια δείχνει βαλτωμένη από τη μία μεριά, αλλά ξαφνικά έχει εκρήξεις με συνέπεια ό,τι διαβάζουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό που λέμε τα γεωπολιτικά μας είναι, εννοώ, όχι τα δικά μας μόνο, τις πεθυντές ευρύτερης περιοχής μας, ναι. Είναι ένα ρευστό απολύτως πεδίο με εξελίξεις που κανείς νομίζω δεν μπορεί με σιγουριά να δώσει από τώρα, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μυριάνθη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά σας.
1: Καλή σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης είναι ενεργειακός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα για τα όσα συμβαίνουν και είναι από τα πλέον έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ενέργειας.

Λοιπόν, και επειδή βλέπω το ενδιαφέρον σας και στο προσωπικό μου messenger για τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, θα την περιμένουμε. Είναι πράγματι, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Τραμπ, έλεγα, στην εξουσία. Είναι σαφές ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σε ένα timing που όλα συνενούν, συμβάλλουν στην εκτίμηση ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι αυτές που ήτανε και έχουν μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Τι σημαίνει τελικά όμως αυτό, πρέπει να έχουμε υπομονή για να το δούμε. Το βέβαιο είναι ότι ο Νετανιάχου φτάνει μεν ως πρωθυπουργός προφανώς του Ισραήλ, όμως προσέξτε, διεκδικεί την επανεκλογή του και άρα είναι σαφές ότι θα επιδιώξει να αποκαταστήσει τη σχέση αυτή που όλα δείχνουν πως έχει δοκιμαστεί. Από την άλλη μεριά, σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, το είπαμε μόλις πριν από λίγο, έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και άρα πρέπει με κάθε τρόπο να κλείσει, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, as soon as possible, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, αυτό το μέτωπο του πολέμου που του έχει προκαλέσει μείζωνα θέματα πολιτικά, οικονομικά, αξιοπιστίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Λένε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο για να γίνει η συνάντηση αυτή η σημερινή και ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, εργαζόταν βδομάδες για να εξασφαλίσει αυτή την πρόσκληση στο Λευκό Οίκο. Μια ατζέντα, σας το είπαμε, δεν είναι κλισέ, είναι πράγματι βαριά η ατζέντα της συνάντησης. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσα μέτωπα είναι ανοιχτά. Έχει να συζητήσει την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν. Έχει τα ανοιχτά μέτωπα, ήδη συζητούνται τα θέματα της δυτικής όχθης, της συμφωνίας του Τραμπ με τον εχθρό του Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, για τα πυρηνικά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν, ό,τι μπορούμε να μάθουμε και να έχουμε μια ένδειξη προς τα που πάει όλο αυτό.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και αυτά που είχατε και έχετε κάθε φορά να επικοινωνείτε μαζί μας. Να ευχαριστήσω την φίλη ακροάτρια, την κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά για το μήνυμά σας. Για έναν άλλον άγνωστο ακροατή ή ακροάτρια που σχολιάζει την είδηση με την οποία ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, για την απαγόρευση ερμηνείας του τραγουδιού ο Γιάννης Σουφωνιάς από τον Μητσιά και βάζει ένα θέμα προβληματισμού για τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων αυτών ανδρών της ελληνικής μουσικής, ενώ τους συνθέτες, τους στιχουργούς κτλ. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο να μου επιτρέψετε να λείψω μία μέρα και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα 3 συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά σου ανέφερε, στους 3 συλληφθέντες υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλεξούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να απανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολλητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αδείο τον άτυχο 67χρονο, έχουν έρθει ήδη τα παιδιά του από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και
0: πραγματικά
1: για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνη για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό διερευνάται.
1: Είναι και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας.
0: Έτσι.
1: Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση, μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του θύματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση, περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν
0: προθεσμία.
1: Αναβολή, προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτη του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βεβαίως καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χθες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ναι, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει δρόμο
2: και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύει τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο το αίτιο θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατά ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί, όμως αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διάσει εσείς. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχτηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
4: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας της στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου Στη συνέχεια, στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευση των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρα σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Τώρα μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνητος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή η παραίτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει η προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Κύριε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι ακόμα ένα. Αυτό ναι. Θα μπορούμε να σχολιάσουμε πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνησης που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμεινο του 25 αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκ, ο κ. Μπεάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κατοικείται δεν ξέπερνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο και το σοβαρότερο είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, να δυνατούν ακόμα και να συμπεριληφθούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές, σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας ακούς?
4: Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα. Μ' ακούτε τώρα
0: ναι, ναι, για ναι, ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη. Με
0: ναι, ναι, και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι. Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάρτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25. Και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατάου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο αλλά σχεδόν όλη την παράκτια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρίστινα Ατλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες, ναι, του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά, ναι, ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κ. Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, οι νοποιήσιμα, ναι, αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο νοποιητικός συνεταιρισμός, αλλά και τοπικά ενοποιεία εκεί που, ναι, απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξης που παράγει ο Τύρταβος, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως. Έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε, βέβαια και μας το είπε και ο κ. Γκανάς, ήταν τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας. Από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεις ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η Γεωργία και χρειάζεται, όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Που είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε, την περασμένη χρονιά είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκεψεών σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους 4 νομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη.
0: Ναι,
4: είναι
0: ναι.
4: Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μήντιο και Κοζάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Απτολεμαϊδα, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρώην Ναυάλη στην Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα

0: ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
1: και να κλείσουμε την Ειρήνη.
0: Ναι, δεν θα καταχαστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κουσάνης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίλη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για τη ρεχογωγιά της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤΑ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί την έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές εφετείου κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμενοβραχείου να Μυτιλίνης εκπονούν η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η Εφορία Αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η Εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο.

0: να θα είναι ένας φόρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακωστρός και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Όσοι μένουν σας σημασία για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνουά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο ελληνικό τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο ανοιχτό θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδους στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
5: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωρή 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει προειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάστημα
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, Και αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζετε πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο, πρέπει να ψηθεί καλά, λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας, φυσικά είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί οι κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Ελένα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα Έλληνα σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000.

0: άνθρωποι και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα, θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
1: Για δέρτερη φορά για το φετινό
0: για καλοκαίρι. Τέταρτη φορά.
1: Για τέταρτη,
0: το κύμα καύσωνα. Ακριβώς, Γρηγόρη.
1: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
0: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό. Αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι και ο Πρωθυπουργός Σάντσες επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
2: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, δηλαδή με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
3: ανθρώπινη
2: Ελλάδα.
3: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
2: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες την περιοχή και σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτειοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα

0: που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση των κλιμάτων εμπρισμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ όσο για τα βίντεο που λέμε, θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθήκων. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην έμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και το, βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη. Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Air News.
2: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο, προφανώς από κάποια αλκοόλη. Από την διαδικασία της οξείδωσης.
1: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Ρινιούς.
3: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε και ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερο αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
4: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
5: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
6: Φοβερό νούμερο, έτσι.
4: Φοβερό νούμερο.
5: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
4: Πάντως όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρης, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
8: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε.

0: έχουμε, τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δική του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πόλη των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερικνιού στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα, λέει, γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ. Είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό, δηλαδή, θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
1: Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
3: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε

0: φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
1: Τα 10 λεπτά.
0: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
1: Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της Σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, θα ξεκινήσω από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
1: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα
2: ναι, με τον πολυτραβευμένο κρασιδοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός Βάρκας είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου, θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
1: ίσαντι απόψεις, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκληρορήμπους, νόντι σπουτάουν του μπέστ περί ορέξιος και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν μπορούσε να αποτιμηθεί.

0: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση παγκόσμια διαφήμιση. Τώρα να έρθουμε στην καθαυτοπολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
0: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως το ανάλεξε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναγωγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόκος μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία
1: της
0: Ελλάδας και Αγαθονής, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος, και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
1: στην
0: περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
1: και
0: τα
1: κυβερνητικά
0: στελέχη, και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
2: Ναι.
1: Μας ακούει η Ευγενία Λούζου?
2: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Έχει ανακοινωθεί, μέρη. Έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, ωραία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφραγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
1: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
2: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αναπροστατεία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδώρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερκνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
3: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουνα, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει.

ψηφοφόρους μας, και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας, και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι

0: εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παρετήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παρετήθηκε.
1: Μόλις χθες, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτή είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε, με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζβεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή ερυθρά αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης στην οποία φέρεται ως αρχηγός εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο καμπί της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαλος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης.

0: κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Γρηγόρη, οι 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εκκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία. Λέω, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
1: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται έτσι. Μπορεί να ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μεταφορικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εγώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
1: Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρικής υποδοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. Για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειται να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρα 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονταν να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Γιώργο Κοβέ. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερνιούς εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
3: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
4: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
3: Νομίζω ότι έφυγε. Εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι, που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά. Ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλάτρια ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλ.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμίας 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina, μηχανή των ήχων, έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με τη ροκ μουσική και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 3 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και διαδικτυακός από το ertheco.gr.

και μετά τις λεπτομέρειες για την εκπομπή θα περάσουμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, που θα μας έρθει από τους Αμερικάνους Dead Feathers.

Οι Αμερικάνοι Dead Feathers λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Full Circle μέσα από το Dead Feathers Album, το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Και από τους Dead Feathers λοιπόν, πάμε κάμποσα χρόνια πίσω, στο 1998 και τους Garbage.

μουσική αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Βρετανή Bilk. Η τριάδα από το Essex κυκλοφόρησε το 2018 το άλμπουμ με τίτλο Spiked και από εκεί ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι.

και έχουμε περάσει στην πρώτη ελληνική μπάντα για σήμερα. Α, αυτή εδώ είναι οι Dendrites, οι ελληνιστοί δεντρίτες. Ακούμε το κομμάτι Throwing Rocks μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Grow.

Σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Sound Machina, τη μηχανή των ήχων, από την Earth Hanion και τις συχνότητές της στους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης στο earteco.gr. Σήμερα έχουμε στον ήχο το Γιώργο Βλαζάκη και στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας.

και αυτοί που μόλις ακούσαμε ήταν οι Βρετανοί The Smiths. Ακούσαμε το κομμάτι I Want The One I Can't Have μέσα από το Meet Is Murder του 1985.

δεύτερη ελληνική μπάντα για τη σημερινή εκπομπή. Αυτή είναι η The Road Miles. Ακούμε το κομμάτι 600 Miles μέσα από το Ballads for the Wasteland του 2017.

Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν οι Αμερικάνοι Cold Sours. Ακούσαμε το κομμάτι Measured Man μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Motionless.

έτος 1992 και αυτή εδώ είναι η Swans. Ακούμε το κομμάτι In the Eyes of Nature μέσα από το Love of Life.

προτελευταίο κομμάτι για την σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Αμερικάνους Second Steel. Ακούμε το κομμάτι Recover μέσα από το Second Steel Album.

και όπως συνηθίζω να λέω, φτάσαμε σίγουρα στο τελευταίο κομμάτι για την σημερινή εκπομπή, που θα μας έρθει από τους Αμερικάνους The Mars Volta. Μέσα από το The Bedlamin Goliath που κυκλοφόρησε το 2008, θα ακούσουμε το κομμάτι Goliath. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, από την Earth Hanion στους 104-100,6 στα FM και διαδικτυακός από το earthteco.gr. Στον ήχο σήμερα είχαμε τον Γιώργο Βλαζάκη, στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ήταν ο Βάιος Χειμώνας. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφια, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της Κομόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος Πίκαξ, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Καλά. Έκθεση φωτογραφίας χορού. Δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Better Than This, Corey Wong και Cody Fry, και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι ψάχνουμε στη ζωή, το Better Than This. Είναι κλασικό, κλασική αιμονή που έχουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, ή καλύτερα να ακούσουμε για την αγάπη. Η Brooke Combe, How Can I Tell You To Love Me More.

There και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 5 λεπτά πριν από τις 4.30, πριν από τις ειδήσεις, πριν πάμε να μάθουμε τα νέα και ήθελα να κάνουμε στάση σε μια πράσινη είδηση που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έβλεπα νωρίτερα ότι σύμφωνα με προβολές κλιματικών μοντέλων το φετινό El Niño θα ξεπεράσει το ρεκόρ με πραγματικά ασύλληπτη διαφορά. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή μπορεί να φέρει νέο ρεκόρ ζέστη. Στο φαινόμενο λοιπόν El Niño που λέτε, που ισχυροποιείται στον Ειρηνικό ωκεανό, θα είναι λέει το ισχυρότερο από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις πριν από 150 χρόνια. Αυτό ανακοίνωσαν κλιματολόγοι σε συνέντευξη τύπου, προειδοποιώντας ότι η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να φέρει ιστορικό ρεκόρ ζέστης το 2027. Το φαινόμενο δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με την κλιματική αλλαγή για να ανεβάσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του 27 έως και 1,7 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο είχε συμβεί με το El Niño που ξεκίνησε το 23 και κατέστησε το 24 τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα, καθώς ο καιρός στην Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τις συνθήκες στον Ατλαντικό. Ωστόσο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λένε οι ειδικοί, που φέρνει το El Niño, πλήττουν τις οικονομίες παγκοσμίως. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Mercury Corporation και το Decollage. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής απογευματάκι Τρίτης στο Κόσμος 93,6 και μένουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Μας βρίσκεται στα social και του σταθμού και τα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

ξένους να φύγουν εκτός πόλης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες της ζωής μας. Διάβαζα που λέτε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές συνδέονται παραδοσιακά με βαλίτσες, συχνά πολλή ώρα ταξίδια και μακρινούς προορισμούς, και ότι τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική τάση κερδίζει, λέει, ολοένα και περισσότερους. Το staycation εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ξεκούραση χωρίς το άγχος, την ταλαιπωρία και, το αυξημένο κόστος που συχνά συνοδεύουν ένα ταξίδι. Οπότε κρατάω μια επιφύλαξη αν είναι όντως τάση, όπως λένε τα δημοσιεύματα, ή αν είναι έτσι η σημερινή πραγματικότητα.

The Magic Number από τα τέλη της δεκαετίας του 80, De La Soul. Και πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Ενισχυμένοι βοριάδες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πυρηνό μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, όπως τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στις 15 και 28 ήχησε δεύτερο 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανέρετζιά, επίσης προς την Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο και 5 πυροσβέστες από τη Σύρο. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζηρόντ από τουριστικά καταλήμματα της Κομόπολης Λακανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκανσόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζηρόντ είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτέκη σήμερα η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Απαριθμώντας τις προγραμματικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του επί σειράς ζητημάτων, σημείωσε ότι η μάχη είναι πολιτική και πως το μέτωπο του κόμματος με την κυβέρνηση είναι πολιτικό. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αναθεωρήσει το Σύνταγμα προς όφελος των Ελλήνων, θα καταργούσε το άρθρο 86, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: δεν θα διόριζε τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας πραγματικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ Όσαν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα, το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, ξεκινάμε μόλις τώρα την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μένοντας εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Το ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και που...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολική Στάφρου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.

Bill Lowe και Proletter και το Please Be Kind. Και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού μας δίνει αφορμή για να πάμε σε αυτή την φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Τη φωτογραφία του ζευγαριού σε μια παραλία με φόντο τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Η φωτογραφία είναι του Μαξιμιλιάν Λαμί, που δείχνει ένα ζευγάρι κάτω από μια ομπρέλα να παρατηρεί τις πυρκαγιές στη Ζιγόντ και έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Απεικονίζει τέλεια αυτή τη γενική αδράνεια απέναντι στις απτές ενδείξεις μιας κλιματικής κατάρρευσης. Ο Μαξιμιλιάν Λαμί είναι συντάκτης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και βρισκόταν σε διακοπές στην παραθαλάσσια περιοχή του Λακανό στην νοτιοδυτική Γαλλία και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κάμπινγκ μαζί με την κόρη του, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν στον ομό που βρισκόταν. Το ζευγάρι των λουόμενων που κάτω από την ομπρέλα του έβλεπε τον φλεγόμενο ουρανό σαν να επρόκειτο για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, ενώ ήταν ακόμα μόλις 2 το μεσημέρι, έγινε λοιπόν πρωτοσέλιδο στη Wall Street Journal, αλλά αναδημοσιεύτηκε επίσης και από τους New York Times, τον Guardian και πλήθος άλλων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και σχολιάστηκε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία προκαλεί και τραβάει την προσοχή ακριβώς λόγω της αντίθεσης μεταξύ της καταστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ρουτίνας ενός απογεύματος διακοπών, συνδυάζοντας σε μια εντυπωσιακή σύνθεση τον ευνίδιο τρόμο και την χαλαρή περισυλλογή. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κρίνω, δεν τους μίλησα και καθώς τραβάω τις φωτογραφίες συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στην έκπληξη για ό,τι συμβαίνει. Αλλά είναι αλήθεια ότι σκέφτηκα αμέσως το τραγούδι των R.E.M. It's the end of the world as we know it, λέει ο Λαμί. Και το λέει πολύ σωστά ότι το ζευγάρι ξαπλώστερα από τη μια. Η φωτογραφία, ο ίδιος και οι φωτογραφίες που τραβάει. Και εμείς που κοιτάζουμε αυτές τις εικόνες βρισκόμαστε μάλλον παγιδευμένοι στην ίδια σύγκρουση μεταξύ εμπλοκής και διαφορίας, μεταξύ φόβου και ρουτίνας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.

Jones και το End of Time και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, πριν από τις ειδήσεις, πριν από τα νέα και ήθελα να σας πω για αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Δημόσιου Δανεισμού Βιβλίων για το 2025 που παρουσίασε ο Οργανισμός Λογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Συγκεκριμένα στοιχεία απέστειλε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ συγκεντρώθηκαν δεδομένα και από 25 δημόσιες και 54 δημοτικές βιβλιοθήκες. Και έτσι λοιπόν στις 5 πρώτες θέσεις είναι μια γυναίκα συγγραφέας και οι 5 πρώτες είναι ίδια και στις 5 πρώτες θέσεις λοιπόν βρίσκεται η Λένα Μαντά. Το βιβλίο που δανειστήκαμε περισσότερο μέσα στο 2025 και είναι στην πρώτη θέση αυτής της λίστας είναι το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Αυτά που λέτε, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Αένων Μολ στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Το βλέπεις, το αντιλαμβάνεσαι κυρίως στα social media. Και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μένουμε για λίγο ακόμα παρέα. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

παίξω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι από την αρχή της εκπομπής που λέγαμε ότι κάπως είναι αυτές οι μέρες. Τελικά βρέθηκε το γιατί, γιατί έχει πανσέλινο αύριο. Ένα λέει από τα πιο καθηλωτικά φαινόμενα του καλοκαιριού αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό της Τετάρτης. Ο λόγος λοιπόν για την πανσέλινο του Ιουλίου γνωστή και ως το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, η οποία θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οπότε αν έχετε κουράγιο μπορείτε να μείνετε ξύπνοι για να δείτε αυτό το τόσο φωτεινό φεγγάρι.

Τζαγιάρ και Holy Mountain. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Εμείς θα φύγουμε με μια φοβερή μπάντα, Soldiers Orchestra από τον Καναδά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, για τις διαιρούς που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα. Black Orchid, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή την έκπληξη μας κάνουν μέσα από το Foreign Tanks, το καινούριο τους άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με καύσωνα πάλι, τρίτη ζεστή πολύ αυτή, τρίτη 28 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος στην καρδιά του καλοκαιριού με ζέστη. Ιδιαίτερα εκεί έξω στο δρόμο, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Ακούς και on demand, όποτε θες εσύ δηλαδή, μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα μόνο. Παρέα σε όλα τα σημεία, παίρνουμε μηνύματα από τη Μυτιλίνη, από τη Σαντορίνη, εικόνες όλες διαφορετικές. Το δύσκολο είναι να είσαι και σε ταξί όπως ο Στέργιος μέσα στη μέση, στο κέντρο της Αθήνας, με τη ζέστη. Ο Τάσος για ξυλόκαστρο στο αυτοκίνητο. Okay, okay, δροσιά με μουσικές του κόσμου.

Give it to me, right? 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook Messenger, official σελίδες για να ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και οι νέες φωνές. Βέβαια και θα τους ανακαλύψει κάποιος, όπως ο Έντριαν Κεσάδα ανακάλυψε αυτό το ταλέντο του NTY, όπου πήρε το όνομά του από ένα μπλουζίστα που τον άκουσε στο δρόμο και λέει ότι The Young Old. Λέει ότι δεν τραγουδάει σαν ένας νέος άνθρωπος, αλλά σαν κάποιος που έχει πολλά βιώματα. Και έτσι του έμεινε TY από τα αρχικά The Young Old. Πολλές φωνές το είχαν αυτό και στο παρελθόν. Το να ακούς μια φωνή που έχει τόσα βιώματα μέσα και να είναι ένα πολύ πολύ νέο παιδί που έχει να ζήσει ακόμη πολλά. Γίνεται. I've got to travel alone. Μόνος του θέλει να ταξιδεύει ο TY.

αυτό λοιπόν που πρόσεξε ο μπλουζίστα στον Τιουάιο, νομίζω ότι στα καλύτερά του αυτό συμβαίνει στον Ότις Ρέντινγκ, στη φωνή του Ότις Ρέντινγκ, που αν σκεφτεί κανείς ότι έφυγε στα 26 του αυτός ο άνθρωπος και πρόλαβε μέχρι τα 26 να αφήσει μια τεράστια κληρονομιά στη σόλ μουσική, να γίνει ο βασιλιάς της σόλ και να αφήσει ένα αποτύπωμα τόσο μεγάλο που νιώθεις. Δεν υπάρχει τραγούδι του Ότις Ρέντινγκ που να νιώθει κανείς ότι ήταν 26 ετών Ότις Ρέντινγκ. Νομίζω ότι έχει ζήσει τα πάντα, έχει φτάσει στα 80. Και μετά έφυγε ο άνθρωπος. Οτιδήποτε και να ακούσει το Ότις Ρέντινγκ είναι, δηλαδή εκεί νομίζω ότι κάνει manifest το καλύτερό του όλο αυτό.

τον Otis Redding, που όχι μόνο ερμήνευε σαν να έχει ζήσει 10 ζωές πάνω στον πλανήτη, αλλά έγραφε και τραγούδια που άντεξαν και θα αντέξουν άλλες 10 ζωές και πόσους πλανήτες. Τραγούδια που πάνε από χέρια σε χέρια, καταλήγουν αλλού, κάπως αλλιώς ξεκίνησε το όραμα, αλλού έφτασε. Και δεν έφτανε μόνο ότι ο Otis Redding ήδη πήρε αυτό το τραγούδι και το πήγε στην κορυφή το 65, ή το μέλλον του τραγουδιού, το ριζικό του ήταν να πέσει στα χέρια τα καλύτερα στην Aretha Franklin, να γίνει το δικό της anthem, να γίνει anthem για πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία της μουσικής, να κερδίσει πόσα βραβεία Grammy και να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ή ερμηνεύτηκαν ποτέ. Και έτσι είναι και απάντηση στον Otis Redding. Respect!

Λουσί Φερέρι ήταν στο La Bambola που ακούσαμε και βρεθήκαμε στην Ιταλία. I shall be released, Νότια Αφρική 2026, Common People με Miriam Makeba.

από Αμερική και Νότια Αφρική, I Shall Be Released, Common People και Μίρια Μακέμπα, και με νέο τραγούδι, δροσερό καλοκαιρινό, ο πενιντάρης Λοκομόντο στον αέρα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά, Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασκή περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.
5: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Και μπόνο τεντερ εδώ στον κόσμο στις συντονισμένες 93,6. Είναι 7:25, 28 Ιουλίου, Τρίτη απόγευμα, Τρίτης. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικής του κόσμου. Road trip μουσικό απογευματινό με τον Ηλία Διαμάντη. Απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Με άνοδο της θερμοκρασίας, ο καύσωνας είναι εδώ με όλα του τα κακά που πλέον υπάρχει φόβος με τις ζέστες, με τις βροχές, με όλα. Ακολουθούν και άλλες καταστάσεις, όπως ακούσαμε και στο Earth News. Στο 2 10 66 66 429 μιλάμε εκτός αέρα, earteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Chris Rea on the beach, rteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand και σε application. Στο κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος είναι δίπλα σου. Σε road trips, σε sailings όπως εδώ, sailing του Φιλαδέλφια με τον τεράστιο ήχο του Mark Knopfler. Πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι η συνεργασία με τον James Taylor. Οι δύο αυτές φωνές σαν ένα να περιγράφουν οτιδήποτε με τόση ομορφιά.

Εμπνευσμένο από το Mason & Dixon, ένα μυθιστόρημα για τον Charles Mason και τον Jeremiah Dixon, τους δύο Άγγλους τοπογράφους που χάριξαν τα σύνορα που χωρίζουν την Πενσιλβάνια και τον Delaware από το Maryland και τη Virginia τη δεκαετία του 1760. Αυτό το σύνορο έγινε αργότερα γνωστό ως γραμμή Mason-Dixon και χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1820 για να υποδηλώσει το όριο μεταξύ των νότιων και βόρειων πολιτιών της Αμερικής. Mark Knopfler και James Taylor ήταν σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο δεύτερο προσωπικό του Mark Knopfler. Και εδώ οι Ερμάνος Γκουτιέρες από το Εκουαδόρ.

ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευφυΐα μετρείται με το IQ, τη μνήμη, το πόσο γρήγορα μπορεί να λύσει κανείς ένα πρόβλημα. Ωστόσο, η νευροεπιστήμη υποδεικνύει ότι υπάρχει μια άλλη μορφή ευφυΐας που είναι πολύ πιο σπάνια και έχει ελάχιστη σχέση με το αν είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος στο δωμάτιο. Ονομάζεται αυτό επίγνωση. Είναι η ικανότητα να παρατηρείς τη σκέψη σου, να αμφισβητείς τα συναισθήματά σου, να αναγνωρίζεις τις προκαταλήψεις σου και να κατανοείς γιατί αντιδράς με τον τρόπο που αντιδράς. Αυτή η δεξιότητα αλλάζει τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το στρες, τις σχέσεις, την επιτυχία, την αποτυχία. Αντί να κατηγορεί κανείς τον κόσμο, δηλαδή τα άτομα με υψηλή αυτοεπίγνωση κάνουν μια παύση, αναλογίζονται και προσαρμόζονται. Μαθαίνουν από τα δυσάρεστα συναισθήματα αντί να τρέχουν να ξεφύγουν από όλα αυτά. Έλιφ Σάντσεζ.

Noir Désir, ακούσαμε Λεβάνου Πορτερά και οι Waterboys διασκευάζουν Bob Dylan. Στην Ιρλανδία λοιπόν, τίμοι οι Waterboys, θα τους απολαύσουμε ζωντανά, Knocking on Heaven's Door.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Μαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Little Birds, Gilberto Gil, αυτή η εκτέλεση. Καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας όπου και αν βρίσκεστε. Μία παρέα είμαστε με ίδιο soundtrack, διαφορετικές εικόνες. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Βραζιλία μας πάει το τραγούδι που έρχεται, Ρίο Λούα Μαρί Φρόες, το 2026.

Bam Love ακούσαμε, Κάλλας και Ναΐκα από την IT, την είδαμε και στην Αθήνα. Leon Bridges, Light the Way. Με καινούριο άλμπουμ, Happiness Anytime, ο τίτλος, Leon Bridges, εδώ στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Viber

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, το Μας και Νάδα, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η ζέστη σε κάνει λιγότερο πρόθυμο να βοηθήσεις. Αυτό δείχνει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Social Psychology. Οι υπάλληλοι που δούλευαν σε αδύναμα κλιματιζόμενο περιβάλλον ήταν 50% λιγότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πελάτες, γιατί δεν ένιωθαν καλά.

Στο Nature Health είδαν ότι υπάρχει θέμα, γιατί εντείνονται τα ψυχολογικά προβλήματα στη ζέστη που προκαλεί ο καύσωνας, πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία, κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν σωματικά άβολα, δημιουργεί ακόμη και συγκρούσεις, δυσαρέσκειες. Υπολειτουργούν, υπολειτουργούμε στην καύσωνα. Δροσιά χρειάζεται. Και σωστό περιβάλλον για να γίνονται τα πράγματα, έτσι. Δεν μπορούν σε όλες τις συνθήκες. Να λειτουργούν όλα τέλεια. Έτσι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες.

Calypso Blues, Nat King Cole, Stephen και Damian Marley. Λοιπόν, η επιστήμη έλεγε ότι οι φωτογραφίες καταστρέφουν τη μνήμη, ότι ο εγκέφαλος αναθέτει τη δουλειά στην κάμερα και σταματά να καταγράφει ο ίδιος. Και υπήρχαν έρευνες που το έδειχναν, αλλά άλλες έρευνες από NYU, Yale και USC λένε το αντίθετο, ότι οι φωτογραφίες βελτιώνουν τη μνήμη ακόμη και για πράγματα που δεν φωτογράφησες, αρκεί να έχεις κάμερα μαζί σου. Θυμάσαι καλύτερα αυτό που είδες, αλλά ξεχνάς αυτό που άκουσες με τις φωτογραφίες. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις δηλαδή. Το τοπίο μένει, οι κουβέντες χάνονται. Οπότε την επόμενη φορά που είστε κάπου όμορφα, βγάλετε τη φωτογραφία, μετά κρύβεις το κινητό στην τσέπη για να ακούς και να ζεις τη στιγμή. Δηλαδή με μέτρο όλα, έτσι. Και αυτό που λέει ο Bad Bunny, να βγάζουμε περισσότερες φωτογραφίες. Αυτή είναι η συμβουλή του. Όταν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, γιατί έρχεται κάποια στιγμή που τους χάνεις, χάνονται οι αναμνήσεις και καλό είναι να έχεις φωτογραφίες, να θυμάσαι τις όμορφες στιγμές που έζησες με ανθρώπους που αγαπούσες. The BTR μας φώτος. Bad Bunny.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

με το Light My Fire, δροσερό καλοκαιρινό, βραζιλιάνικο Light My Fire, έτσι. 8:25 είναι, στο τέλος του Ιούλιου, 28 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, ένα road trip απογευματινό. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, ήρθατε εδώ στην παρέα μας, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, ακούτε διαδικτυακά μέσα από τους δέκτες ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά από το erteco.gr. Μηνύματα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, Instagram. Ομορφιές από τις δύο υπέροχες κοπέλες, αδερφές από τη Σουηδία, First Aid Kit και My Silver Lining.

Silver Lining. Δεν πρέπει να πάρεις τον εύκολο δρόμο στη ζωή, λένε οι First Aid Kit, και όταν πάρεις αυτό το δρόμο πρέπει να κοιτάς πάντα μπροστά και ποτέ πίσω και πλάι σε όλα αυτά τα πράγματα που πέφτουν πάνω σου να σου κόψουν το δρόμο. Καλές συμβουλές από τις αδερφές από τη Σουηδία και η Σάρα Τζάρο στον αέρα.

Bad Dreams από τον Teddy Swims που έβγαλε και καινούριο τραγούδι, έκανε και την οικογένειά του, το παιδάκι του σε μια άλλη νέα ζωή. Βρίσκεται ο Teddy Swims. Εμείς ακούσαμε την τρίτη μεγάλη του επιτυχία, το Bad Dreams, και περιμένουμε και άλλα για το μέλλον. Άννα Μούρα και Μάρο, Era de Aquarius.

εποχή του υδροχού, έραντε Ακουάριος. Στο μεταξύ είναι τέλειο το Ιούπιτερ που λέει μέσα. Τζούπιτερ. Τη Τετάρτη 29 Ιουλίου, αύριο, θα κάνει εμφάνιση στο νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του Ελαφιού. Ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί 12 Αυγούστου. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση στις 5:37 ώρα Ελλάδος, 10:37 στις ανατολικές στην Αμερική. Ωστόσο, η ιδανική ώρα για να την απολαύσει κανείς θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατέλει χαμηλά στο νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι η δεύτερη πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις 13 συνολικά πανσελήνους που θα γίνουν μέσα στο 2026. Η ονομασία Κόκκινο Ελάφι γεννήθηκε από τα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης, δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένοι από τον κύκλο της ζωής, από την ίδια τη φύση. Το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή και ως πανσέλινος του κεραυνού και του σανού.

Ακούσαμε το Heaven από Rolling Stones και εδώ ζωντανά στο Nashville ο Ραούλ Μάλλου λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Forever and Ever. Ντέμις Ρούσος. Από Ραούλ Μάλλου στο Nashville.

Όλα όσα έχει κάνει ήταν υπέροχος. Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, το 2025 ζωντανά στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κλείνουμε με Roy Orbison. Φιλαρμόνικο Όρκεστρα τον συνοδεύει σε ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον Κόσμο 93,6. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Μαρή Φρος και το Ρίο Λούα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Σε αυτό το ζεστό απόγευμα της Τρίτης και αύριο έτσι θα είναι ο καιρός και μεθαύριο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Life, λοιπόν, από τον Σίλο Γκριν και φυσικά την φωνή, τη βελούδινη φωνή του Nat King Cole στο Regeneration. Και το πιστεύετε ή όχι, τέτοιο καιρό ήταν, καλοκαίρι ήταν, όταν είχαμε παίξει το Regeneration, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, το είχαμε πρωτοακούσει το 2009, πριν από 17 χρόνια, όταν είχε βγει το Regeneration του Nat King Cole. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε, και στο διαδίκτυο και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Ζας.

Αυτό λοιπόν είναι τον Εντέκο Σόλο, αυτός είναι ο Αφρικουά. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Δεν έχουμε διαγωνισμό σήμερα, είχαμε αυτό το εξαιρετικό Summer Kit μέχρι το απόγευμα. Τι λέω, φυσικά και το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε ακόμα. Το έχουμε μέχρι αύριο. Αύριο είναι 29 του μήνα. Εγώ μετράω τις μέρες, φίλες και φίλοι, για να φύγει ο Ιούλιος. Λοιπόν, μέχρι αύριο, Summer Kit σε 5 τυχερούς ακροατές. Είναι ωραίο αυτό το Cosmos Summer Giveaway. Ένα δώρο για όλους εσάς. 5 θα είναι οι νικητές. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Και αν νικήσετε, θα ενημερωθείτε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Να, ένα live που το έχουν οι περισσότεροι από εμάς αποθυμένο. Δεν ήρθε στην Ελλάδα ποτέ σαν τέ. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι επιστρέφουμε καινούριο δίσκο. Οπότε για να δούμε. Να ακούσουμε το καινούριο δίσκο πρώτα και μετά, αν βγει σε περιοδία. Η

Αυτός είναι ο Toots και η Bertoots and the Maytals. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Oh, yeah. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην ωραιότερη παρέα, στην Κάριστο. Στην Κίτσα, στην Αθηνά. Oh, yeah. Στην Αναστασία, στο Βασίλειο, όπου μας ακούτε. Και από όπου μας ακούτε. Και ξέρω ότι μας ακούτε από το πιο ωραίο σημείο της Ελλάδας. Να είστε όλοι καλά. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Willy Bobo και Kirsty McCall στο Spanish Grease και στο In The Shoes. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Πάντα ο Χαρίς Κουτουλογιάννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη. Είναι ο πιο επιδραστικός τραγουδιστής της country αυτή τη στιγμή.

seeing the flames, it's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn. Let it burn, λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζη. Ο Σαμπούζη που συνδυάζει άψογα το hip hop, την country μουσική και ενίοτε τη rap. Είναι να βγει σε περιοδία ο Σαμπούζη στο φθινόπωρο και για την παρουσίαση από τα νέα του τραγούδια και το νέο του άλμπουμ Outlaws Never Die Tour.

αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims. Teddy Swims που το Σεπτέμβριο θα βρεθεί στο Σικάγο και στην Ατλάντα, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από 4 μέρες, την Παρασκευή βασικά, που έλεγε ότι έρχομαι στην Ευρώπη με το λεγόμενο Ugly Tour. Είχε βγάλει 20-25 δευτερόλεπτα ένα teaser και έβλεπα λίγο τα προγράμματά του, το tour του στην Ευρώπη και στο Αμβούργο παρακαλώ, το Μάρτιο, και στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ, φτάνει μέχρι το Παρίσι. Φυσικά θα παίξει στο O2 Arena, στο Λονδίνο, αγαπημένο του σημείο έτσι και αλλιώς, οπότε πηγαίνει στο Λονδίνο και γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο Teddy Swims δίνει τουλάχιστον 5 με 10 συναυλίες το χρόνο στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά φτάνει μέχρι τη Γαλλία. Άντε να δούμε μήπως κάποια στιγμή κατέβει και λίγο παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο Ζε και τον Κόφι. Το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε σήμερα.

την Φατούματα Ντιαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Φατούματα Ντιαρά και το τελευταίο της άλμπουμ, η Μαλινέζα, που ζει στη Γαλλία, αλλά παίζει εξαιρετικά κιθάρα, παίζει Gibson, παίζει εξαιρετικά όμως. Και βάζει μέσα στον ήχο τη folk, τα Μαλινέζικα blues, και αυτό που ονομάζεται ο ήχος του Βασόλου εκεί στο τρίγωνο μεταξύ Γουινέα, Μάλι και Κότι Βουάρ. Από εκείνο το σημείο ήταν η Φατούματα Ντιαρά, έφυγε, πήγε στον Μπαμακό και γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς. Έφυγε και μένει στην Γαλλία. Από την άλλη όμως έγινε γνωστή όταν το 2012 ανέβηκε στο Glastonbury. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όποιος πάει στο Glastonbury και τραγουδήσει και ανέβει πάνω στη σκηνή, κάποια στιγμή εκτοξεύεται. Και πολύ περισσότερο όταν ανέβεις να τραγουδήσεις στο Glastonbury και δίπλα σου είναι ο Paul McCartney. Όλα αυτά για τη Φατούματα Ντιαρά που κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Radio. Αυτός είναι ο James Omraz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 28 Ιουλίου σήμερα. Καλησπέρα στον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βλέπω δυστυχώς στο Air News live από την Πάρο που ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί δυστυχώς έχουμε μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Με πολλά εναέρια, αλλά χτύπησε και το 112. Μακάρι να σβήσει τη φωτιά, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο θρυνούμε θύματα, έχουμε τεράστιες απώλειες από πράσινο. Γιατί ο αέρας αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ δυνατός. Καλώς όρισα στην παρέα μας, οι Waterboys.

σπάνιες, αυτός είναι ο Τιουάιο από το καινούργιο του άλμπου με τίτλο Outsider. Ο Γάλλος θυμίζει πάρα πολύ τον ήχο του Κάρλος Σαντάνα και γενικά του Σαντάνα της δεκαετίας του 70. Και εμείς πάμε στην Αμερική του 1974 να συναντήσουμε τον Brian Jackson. Brian Jackson και Jill Scott Heron από το Winter in America. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

ακτιβιστής, ποιητής, ο Jill Scott Heron, όπως και ο Brian Jackson, με αυτόν τον ήχο που άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη soul, βάζοντας και τη Latin και τη soul και τη funk βέβαια στη μουσική και τη jazz. Yeah. Και αυτό που ονομάστηκε spoken word μέσα στη δεκαετία του 70. Τον Brian Jackson που είχαμε τη χαρά, τον είδαμε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Τον είδαμε στο Gazarte. Και αυτός είναι ο Baby Kim. Baby Kim και I'm not a lyricist. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: I'm not delirious, λοιπόν, αυτός είναι ο Baby Kim. Χαιρόμαστε πολύ που σας κρατάμε καλή παρέα. Μα αυτός είναι ο σκοπός εξαλλού. Και τέτοιες μέρες και 365 μέρες τον χρόνο. Αλλά και τώρα που είναι καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, φίλες και φίλοι. Ο κόσμος είναι η καλύτερη παρέα, ξέρετε γιατί. Γιατί παίζει καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Σε Μπακάμπος. Μια βόλτα μέχρι τη Χιλή. Και αυτό είναι το Μούγιγα.

πάρα πολλές κυκλοφορίες ο Σέμπα Κάμπος τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αγαπητός και στο ελληνικό κοινό. Έχει φύγει από τη Χιλή εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Σέμπα Κάμπος που έχει πάρει την μουσική της Λατινικής Αμερικής, των Άνδεων, αρκετές μελωδίες από την πατρίδα του, από τη Χιλή, και την έχει βάλει μέσα στην ηλεκτρόνικα και την R&B και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς με τον Grammatic θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Σερένα Μπρακάλε και Ρισάρ Μπονά. Λοιπόν, αυτό είναι το Κιτάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια φόρτα στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν είχε κυκλοφορήσει στην Island Records το Uprising ο Bob Marley με τους Wailers.

Marley, Bob Marley and the Wailers στο Zion Train. Ή κάνανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα οι Wailers πριν από μερικές εβδομάδες στο release, το ίδιο βράδυ που είχαν παίξει και οι Thievery, τιμώντας, αν θέλετε, τις μελωδίες και τα τραγούδια αφενός μεν του Bob Marley, αφετέρου του ανθρώπου που άλλαξε τα δεδομένα και άλλαξε τις ισορροπίες. Έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη και βέβαια ήδη στο θανάτου του, όπως μας γράφετε και εσείς, 11 Μαΐου του 81 στη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βύθισε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους που άκουγαν ρέγγε, αλλά γενικά ολόκληρη την παγκόσμια μουσική κοινότητα. Πάμε μια βόλτα στην Ιταλία, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα και τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Είναι σίγουρα δύο από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε το ιταλικό τραγούδι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, 60 και βάλει. Και για τη Μίνα, αλλά και για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτόν τον αιώνιο νέο από τη Ρώμη. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλη, εδώ παρέα με τον Μόργαν Γουόλεν. I can love you anymore, ένα τραγούδι που το είχαν πει σε περιοδεία. Και όταν διέκοψε την περιοδεία του κάποια στιγμή ο Μόργαν Γουόλεν, μπήκαν στο στούντιο και το ηχογράφησαν.

από το προτελευταίο άλμπουμ του DJ και παραγωγού από τον Μπάρι, του Νίκολα Κόντε. Νίκολα Κόντε, όταν κυκλοφόρησε το Other Directions πριν από καμιά κοσαριά χρόνια. Από το προτελευταίο άλμπουμ του DJ και παραγωγού από τον Μπάρι, του Νίκολα Κόντε. Νίκολα Κόντε, όταν κυκλοφόρησε το Other Directions πριν από καμιά κοσαριά χρόνια.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια, με μελωδίες από την αγαπημένη σας κοινότητα. Καλοκαίρι, με ζέστη φίλες και φίλοι, δυστυχώς με φωτιές. Μακάρι να τελειώνει, να σβήσουν και να όσο μπορούν να περιορίσουν και τη φωτιά και στην Πάρο αυτή τη στιγμή και να σηκωθούν το πρωί τα νερά μέσα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να μην τους πιάσει ο αέρας πρωί-πρωί, να τελειώνει, να επανέλθει πάλι το νησί και ο κόσμος στις γνωστές καλοκαιρινές ημέρες και ρουτίνες. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές και αυτό που λέμε ότι είναι ρουτίνα είναι καλύτερο. Το να κάθεσαι το βράδυ και να βλέπεις όλο το βουνό να καίγεται και να ανησυχείς πέραν όλων των υπόλοιπων. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Μουσική στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Αύριο το πρωί ο κόσμος είναι ζωντανός. Εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. Πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Πίσω στο 1978, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μιλάμε για τον Brothers Superior, που φτιάχνει αυτό εδώ το Trini Groove ακριβώς για μας.

αυτό εδώ το painted plaque από το Σάφρικα δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Μπόκο, αλλά όχι μόνο του, μαζί με την Μπόμπα Ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε, και οι Meridian Brothers μαζί με την Πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μπόμπα Ατόμικα.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξ ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέρλα Κούτη για να τον

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα, President, που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό,

Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο Only Love μας λένε η Ezra που επιτέλους πέτυχε.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

Πολύ τάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adom Niento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε. 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: E ora στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.